0: Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπό το Βακαπώνης.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Στίγμα.

0: children. Welcome to our school and to our country, I could say.
1: Hi, Ella. I'm Laura. Hi.
2: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
3: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

to buy from other men. This is a man.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στίγμα.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ, Όλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαπών.
4: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
5: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Στίγμα Radio.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα.
1: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi, hello. I'm Noura. Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Σταν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
2: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
1: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
2: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Welcome to our school and to our country, I could say.
1: Hi, Ella. I'm Laura. Hi.
2: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
5: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
6: Stigma Radio.

0: Στίγμα Radio.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
3: Τι είναι αυτό?
2: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
3: Ποια πρόσωπα?
2: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
3: Τον Ξένο, τον Γυριώτη με τη γυναίκα του.
2: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
3: Πότε, λέει?
2: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
3: Πού?
2: Στο Κυποθέατρο, στον Αυριακό.
3: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
4: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κυποθέατρο, στον Αυριακό.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
7: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα.
1: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi, Ella. I'm Laura. Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
3: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
2: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
3: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
4: Στίγμα. Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
7: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν, απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26 95 0 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
8: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
9: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

0: όλο, εξαγγελίες.
1: Τίποτα, τίποτα, δεν είναι λεφτά αυτά σε κανέναν. Ο κανένας.
2: Μα μύρλα, μόνο μύρλα.
3: Ούτε να τον ακούσω θέλω, ούτε να τον δω δεν θέλω.
4: Τι λες ρε, δεν τρέπεσαι.
0: Αυτή εξήγηλο όμως μέτρα, φοροελαφρύς,
3: είπε. Δεν είδα πριν τον άκουσα κάνω τον ενδιαφέρον.
5: Κι όλοι να μυρλιάζετε. Έλος.
6: Καλά κάνει να τα δώσει, μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
0: Μια χαρά. Τα χρειαζόμαστε.
6: Τα χρειαζόμαστε, θα δώσει και τα χρειαζόμαστε.
0: Το πιστεύουν, λέτε, οι Έλληνες έτσι όπως με αυτές τις εξαγγελίες που έκανε. Ικανοποιημένοι θα είναι.
6: Πιστεύω ότι θα είναι ικανοποιημένοι όλοι, κυρία.
7: Έχει μπει πρόγραμμα γερό με αυτή την κυβέρνηση.
8: Εντάξει. Ουσιαστικά δεν πιστεύω ότι είναι σοβαρά μέτρα αυτά.
5: Είναι αυτός! Ποιος τον έφερε!
0: Η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν θα βοηθήσει τους ανθρώπους του ιδιωτικού τομέα.
8: Όσο αυξάνονται οι τιμές, πόσο θα τους βοηθήσει η αύξηση αυτή του μισθού. Το πρόβλημα είναι οι τιμές πρώτα απ' όλα. Δεν είναι ο μισθός.
5: Έλα! Έλα! Έλα η εγκάθετη! Έλα! Έλα! Η εγκάθετη! Αυτή είναι πράκτορες είναι!
8: Οι τιμές έχουν πάει στα ύψη. Όσο ανεβαίνουν οι τιμές, όσο και να ανεβαίνει ο μισθός, πάλι δεν θα φτάνουν.
9: Γενικότητες και τίποτα με σφραγίδα. Το μόνο σίγουρο που ανακοινώθηκε είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία επιβαρύνει κι άλλο την εστίαση.
5: Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα. Τι έχουμε? Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη.
9: Έτσι, ο καθένας κοιτάει τη δική του πλευρά. Εννοείται ότι θα φέρει μακροπρόθεσμα ωφέλη. Είναι καλύτερα να κυκλοφορεί λιγότερο χρήμα παρά λιγότερο. Ναι, αλλά αυτό το χρήμα κάποιος θα το πληρώσει. Και δεν το πληρώνει μόνο ο δημόσιος, δεν το πληρώνει μόνο το κράτος. Πληρώνει.
0: Επιχειρηματία.
9: Επιχείρηση.
10: Είναι τελείως γελία και όλα ψεύτικα.
11: Και τώρα λέει ποτέ ψέματα ο Μάνθος Πουστάνος.
0: Μητσοτάκης αύξηση συντάξεων.
12: Ας δώσει να τα πάρω και μετά θα τον ψηφίσω. Άμα δεν με δώσει δεν τον δίνω φράγκο.
13: Πώς τους πετσόκοψες έτσι.
0: Άρα μία ψήφο Μητσοτάκης να σας δώσω τα 400 ευρώ τα μαζεμένα την έχει.
12: Την έχει. Ό,τι την έχει του χρόνου.
5: Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς.
0: Ναι, θα γίνουν οι εκλογές το Μάρτιο, ας πούμε, Απρίλιο.
12: Τέλος πάντων, όταν θα τα δώσει.
0: Θα τον ψηφίσουμε.
12: Θα τον ψηφίσουμε.
14: Είναι κρίμα αυτή η μιζέρια, κύριε. Είναι κρίμα.
15: Πάνε και περάσανε τα όμορφα τα χρόνια με τα γέλια, με τις χαρές, με τα surprise party και με τα picnic.
16: Ξυπνήστε!
17: Σήμερα ρε θείο, θα έχει το γάλα, ρε.
18: Καλημέρα σας.
19: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
20: Μέρα.
21: Το κακό στον καιρό.
22: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

Ηλικιωμένες και ηλικιωμένοι δεν θέλουν, δεν ακούνε για το Μητσοτάκη πλέον. Γι' αυτό έδωσε ο Μητσοτάκη το πρώτο πράγμα που ανακοίνωσε ήταν τα 400 ευρώ τον Νοέμβριο στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Γιατί ποντάρει ακόμα σε αυτές τις ηλικίες, σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες.

Μέχρι τις 10 και σήμερα μαζί εδώ στον Στίγμα, στο 97,6. Το ραδιόφωνο που ενημερώνει και ψυχαγωγεί. Το ραδιοφωνικό σου που δύο δεκαετίες τώρα τρελαίνεστε να ακούτε. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα μας καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή εδώ, με πολλή ενέργεια, με θετική σκέψη, όσο και αν το περιβάλλον δεν μας το επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Εμείς κόντρα στους καιρούς, κόντρα στα σημάδια, παραμένουμε αισιόδοξοι. Εγώ πάρα πολύ πάντως ενθουσιάστηκα με αυτό το μέτρο. Αλλά από τη μια ενθουσιάστηκα, από την άλλη στενοχωρήθηκα, γιατί γιατί το μέτρο, λέω, με την αποταμίευση, ρε παιδί μου, για το παιδί. Γιατί εμένα τώρα το παιδί μου είναι, κοντεύει 21. Δεν, ναι, το χάσα αυτό. Δεν με πιάνει εμένα. Πρέπει να ξανακάνω παιδί. Εύκολο το έχεις στην Ελλάδα? Τι εγγυήσεις δηλαδή? Γιατί και αυτό το προγραμματάκι εκεί με το αποταμιευτικό μου μυρίζει λίγο κομπινούλα στη μέση. Κομπινούλα. Γιατί πότε ήταν σταθερό το περιβάλλον το τραπεζικό στην Ελλάδα? Εδώ τσακώνονται κάθε τρεις και λίγο για τις προμήθειες των συναλλαγών. Το κράτος επιβάλλει χαμηλές και μηδενικές προμήθειες. Βρίσκουν τρόπο όμως οι τράπεζες και μας τα παίρνουν. Λέει έξοδα διαχείρισης συναλλαγών 30 ευρώ το εξάμηνο, ας πούμε. Ναι, έξοδα διαχείρισης λογαριασμού 60 ευρώ ετήσιο. Λέμε τώρα, έτσι. Αυτές τις χρεωσούλες να τις κοιτάτε. Ναι, συνδρομή κάρτας, ξέρω εγώ. Τι συνδρομή κάρτας, ρε? Δεν φτάνει που μας κοπανάτε 19 έως 21% στις πιστωτικές. Στα υπόλοιπα θέλετε και πώς το λέει, συνδρομή κάθε χρόνο. Την πληρώνεις, την εξοφλάς και την κόβεις και τελειώνει το θέμα. Σε κόβω, λες. Αν δεν μου κόψεις τη συνδρομή, σε την κόβω τελείως. Συνδρομή, λέει, 20, 30, 60 ευρώ συνδρομή. Ετήσια. Δεν ξέρω, ανάλογα πού σε βρίσκουν και πώς σε βρίσκουν. Αν σε βρίσκουν πολύ δραστήριο με τις αγορές και με τις συναλλαγές σου, με την κάρτα σου, σε χρεώνουν και παραπάνω. Σου λέει αυτός δεν θα το δει. Άμα κάνει, ας πούμε, ξέρω, 50 συναλλαγές το μήνα με την κάρτα, σιγά μη δει τώρα αυτή τη χρεωσούλα. Καταλάβατε πως εκεί ποντάρουνε. Και η κάθε κυβέρνηση βέβαια παίζει το παιχνίδι των τραπεζών. Είμαστε, καφεδάκι από το Φουρνάρικο, 45670. Πάρτε τηλέφωνο να παραγγείλετε, να έρθει όση ώρα θα μας πάρει για να πάμε την πρώτη βόλτα στην αγορά. Μαζί μας για τους μαθητές γυμνασίου και λυκείου στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα Αλεξάνδρου 94. Εκεί που πρέπει να αποταμθείτε για να έχει το παιδί σας τη σωστή στήριξη στην προετοιμασία του και στην πορεία του προς τον τελικό στόχο, που είναι η είσοδός του σε κάποιο από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αλεξάνδρου Ρώμα 74, 49510. Λίγες θέσεις έχουν μείνει στα ολιγομελή τμήματα. Προλάβετε! Για τις ηλεκτρικές συσκευές, για το φοιτητικό διαμέρισμα, το φοιτητικό πακέτο Welcome Store σας περιμένει με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεται το διαμέρισμα. Για το φοιτητή, για τη φοιτήτρια, οπουδήποτε σε όλη την Ελλάδα. Πας εδώ στην Κεντρική Διασταύρωση στο Γαϊτάνη και τα κανονίζεις όλα και με δόσεις.
και για τις μεγάλες ωρέξεις της ημέρας, στο Λαδολέμονο, απαντά στο 33409. Μαγειρευτά και ψητά τα μεσημέρια, μόνο ψητά τα βράδια, εκτός Κυριακής. 33409. When the going gets tough, the tough get going. Όταν δυσκολεύουν τα πράγματα, οι σκληροί προχωράνε μπροστά. Μη μασάτε, παιδιά, μη μασάτε.

0: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
1: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
0: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
1: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
0: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
1: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Ας το πάνω μας.
3: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών. Με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν. Σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
4: Stigma Radio.
5: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
6: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
7: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
8: 26 950 25 798.
9: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
10: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Club. clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
11: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
12: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
13: Stigma Radio.
14: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
15: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
16: Αλλιεύσαμε ένα θέμα το οποίο μας προβλημάτισε πάρα πολύ.
17: Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
16: Και έχει να κάνει με μία αναπληρώτρια καθηγήτρια η οποία ζει σε σκηνή.
18: Τι?
16: Μαζί.
18: Γιατί, Γιώργο,
16: με το τετράγωνο παιδάκι της μέσα σε ένα κάμπινγκ, διότι δεν μπορούσε να βρει διαμέρισμα στην πόλη των Χανίων.
18: Πήγε στα Χανιά λοιπόν η γυναίκα, διορίστηκε στα Χανιά.
16: Σωστά.
18: Δεν έβρισκε λοιπόν για να μείνει. Και πού μένει?
16: Σε ένα κάμπινγκ.
19: Πήγε μετά.
16: Μέσα σε μια σκηνή έχουμε και τα συγκεκριμένα βίντεο.
18: Να τα
16: σε
18: πλάνα.
16: Αυτό το κάμπινγκ.
18: Μένει εδώ δηλαδή.
16: Στην πορτοκαλί σκηνή που βλέπεις.
18: Ωραία.
19: Λοιπόν, η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
16: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα, κυρία Καραμίτρου, στον κύριο Νίκο Γουρομάλη. Είναι ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ο οποίος θα μας πει αν. Καταρχάς, τι έχει συμβεί με την εκπαιδευτικό μας, την αναπληρώτρια εκπαιδευτικό, και αν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στην πόλη των Χανίων. Καλημέρα σας.
18: Καλημέρα σας.
20: Με ακούτε?
16: Βεβαίως, πολύ καλά.
18: Βεβαίως.
20: Ευχαριστούμε καταρχάς για την πρόσκληση. Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει τα τελευταία χρόνια και δεν είναι μόνο με δασκάλους, είναι και με ένστολους, είναι και με εργαζόμενους του τουριστικού κλάδου.
21: Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία νοιάζεται πραγματικά για τους νέους.
20: Δηλαδή είτε στην αρχή της σεζόν, τον Ιούνιο, που δυσκολεύονται πάρα πολύ να βρουν σπίτια, γιατί τα σπίτια που βρίσκονται στα Χανιά τα νοικιάζονται για βραχυπρόθεσμες, με βραχυπρόθεσμες μισθώσεις. Και έρχονται εδώ στο κάμπινγκ, αναζητούν κατοικία για λίγο καιρό μέχρι να βρουν άλλο σπίτι, δεν βρίσκουν άλλο σπίτι.
19: Αυτός ο Μητσοτάκης είναι πολιτικό φαινόμενο.
20: Και έρχονται επίσης και το Σεπτέμβρη.
18: Δηλαδή, γιατί δεν βρίσκουν σπίτι και έρχονται στο κάμπινγκ και να μείνουν στη σκηνή?
20: Ναι, έτσι ακριβώς συμβαίνει. Εμείς από την πλευρά μας φυσικά προσπαθούμε να τους παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες, αλλά ξέρετε, το κάμπινγκ μας δεν είναι ένας χώρος, είναι ένας χώρος αναψυχής, ένας χώρος παραθερισμού.
13: Είναι κρίμα αυτή η μιζέρια, κύριε. Είναι κρίμα.
16: Εντάξει, κύριε Τσουρομάλη, το να φύγει ένας εκπαιδευτικός να τον τοποθετήσει το κράτος στην πραγματικότητα, έτσι, σε ένα μέρος. Και να μην φροντίσει και το κράτος και η τοπική κοινωνία, αλλά και πάνω απ' όλα όλοι εμείς που έχουμε τα σπίτια, να μείνει κάπου αξιοπρεπώς. Νομίζω ότι τουλάχιστον τα παιδιά μας εκπαιδεύει, έτσι, τα παιδιά μας μορφώνει. Θα πρέπει να τον σεβαστούμε αυτόν τον άνθρωπο, να του πούμε τράβα μήνε σε μια σκηνή, όσο καλές και αν είναι οι συνθήκες, έτσι.
17: Μόνο γκρίνια! Στην γκρίνια είσαι πρώτη! Γκρίνια και κατευθείαν!
20: Σωστά. Καλά, ναι, προφανώς. Και εντάξει, η συγκεκριμένη κιόλας κοπέλα τώρα έφυγε, γιατί οι δημοτικές αρχές κινητοποιήθηκαν.
16: Δηλαδή,
20: σήμερα που μιλήσαμε, θα πήγαινε σε ένα πανδοχείο, θα είχε μια συνάντηση με τον αντιδήμαρχο. Κινητοποιήθηκαν οι αρχές, αλλά ξέρετε, κατά τη γνώμη μου, είναι η κυρία αυτή, είναι μια μεμονωμένη περίπτωση. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
16: Και δημοσιοποιήθηκε το θέμα της Μίνα και για αυτό το λόγο κινητοποιήθηκαν και οι αρχές.
18: Δεν βρίσκουν ακριβώς, σπίτια, ναι. Γιατί δεν υπάρχουν ή γιατί είναι ακριβά τα ενοίκια?
20: Είναι πάρα πολύ ακριβά τα ενοίκια.
22: Έχει μπει πρόγραμμα γερό με αυτή την κυβέρνηση.
20: Πάρα πολύ ακριβά. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι τα ενοίκια το καλοκαίρι. 600,
16: ναι, δηλαδή για να δουλεύεις ως εκπαιδευτικός πρέπει να, ναι, βγάζεις λιγότερα από είναι το ενίκιο.
23: Ελλάδα 2.0.
18: Κατάντια, με συγχωρείτε.
24: Μέσα στη χαρούμενη αυτή η μέρα να αναφωνήσουμε όλοι μας μαζί ζήτω το έθνο. Δεν κάνει. Εγώ είπα μια και μας τέτοιλο να ρίξω και κανένα πατριωτικό.
25: Ξυπνήστε!
26: Σήμερα άρεσε θα έχει το γάλα, ρε.

Έτοιμη, έτοιμη! Έτοιμη κυβέρνηση για τη νέα σχολική χρονιά. Τα έχει όλα έτοιμα. Και σπίτια για τους αναπληρωτές. Έτσι. Και καθηγητές για τα σχολεία. Και σχολεία για τους μαθητές. Λιγότερα σχολεία βέβαια, γιατί λόγω της υπογεννητικότητας κλείνουν σχολεία και φέτος. Θα υπάρξουν και άλλα σχολεία που δεν θα λειτουργήσουν. Έτσι, την Παρασκευή έχουμε αγιασμό, ε. Είμαστε πλέον στην τελική ευθεία. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ στο τοπικό επίπεδο σαν αφορά τις εγκαταστάσεις σχολικές. Βλέπω ότι υπάρχει ένας οργασμός καθαριότητας. Δεν ξέρω τι γίνεται όμως σαν αφορά τις συντήρησης των εγκαταστάσεων, κτηριακά δηλαδή, τα κτηριακά. Ό,τι αν έχετε, ξέρω εγώ, κάτι παρατηρήσει, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ, είτε στο προσωπικό μου προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Instagram, Facebook, υδρολογώντας τάδες λογοθέτης με λατινικούς χαρακτήρες, είτε κατευθείαν μέσα από το www.stigma.fm.gr με WhatsApp, μήνυμα, με Viber, ό,τι θέλετε. Έχει κουμπιά μέσα, πατάς ένα κουμπάκι και στέλνεις το μηνυματάκι σου. Σε πραγματικό χρόνο. Oh yes! Έχουμε φέτος και πειραματικό γυμνάσιο, έτσι, στο νησί. Αμέ, όχι, παίζουμε. Πολύ μπροστά, ρε, πολύ μπροστά. Και αυτό πάλι έτσι έχει δημιουργήσει μια αναστάτωση. Γιατί πρέπει να, τώρα να οργανωθεί ένα καινούριο, ουσιαστικά, σχολείο. Έτσι, έτσι, έστω και σε επίπεδο γυμνασίου. Να διαβάζω εδώ, λέει, νέα κλήρωση για 32 διαθέσιμες θέσεις στο πειραματικό γυμνάσιο Ζακύνθου. Η διεύθυνση του σχολείου, το οποίο θα στεγάζεται από ό,τι λένε οι πληροφορίες μου, δηλαδή αν δεν απατώμε και αν, και αν άκουσα σωστά, ουσιαστικά θα είναι το πρώτο γυμνάσιο, το πειραματικό. Το πρώτο γυμνάσιο, γενικό γυμνάσιο, έγινε πρώτο πειραματικό. Γίνεται πρώτο πειραματικό, ε, σωστά. Λέει λοιπόν εδώ η ανακοίνωση, η διεύθυνση του σχολείου ενημερώνει: οι προσκυρισόμενες θέσεις για το σχολικό έτος 26-27 κατανέμονται ως ακολούθως. 22 θέσεις για την εισαγωγή στην πρώτη τάξη. Μία θέση για την εισαγωγή στην δεύτερη τάξη του γυμνασίου, του πειραματικού. 9 θέσεις για την εισαγωγή στην τρίτη τάξη. Δεν έχω καταλάβει δηλαδή τώρα, συγγνώμη. Έχουν σχεδόν πληρωθεί οι θέσεις στην δευτέρα γυμνασίου του πειραματικού. Ενώ ακόμα παίρνουν και νέες 22 θέσεις στην πρώτη και 9 θέσεις στην τρίτη τάξη. Οι οσάνω θέσεις, λέει, θα πληρωθούν με διαδικασία κλήρωσης, η οποία θα διεξαχθεί σε νέα ημερομηνία την Τετάρτη 9/9/26, αύριο δηλαδή, και ώρα 12. Θα πάρουν τις καινές θέσεις κάποιοι από τους επιλαχόντες της προηγούμενης κλήρωσης για κάθε τάξη. Παράλληλα, λέει, κενά που προκύπτουν μετά την 20η Ιανουαρίου του τρέχοντος σχολικού έτους αυτού, σύμφωνα με, με την υποστοιχεία 64 κάθετος ΔΕΠΣ κάθετος 5/9/23, απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και λοιπά, προτύπων και πειραματικών σχολείων, και καταλάβατε εσείς κάτι, αγαπητή Σοφία Βαρδακαστάνη. Γιατί δεν το κάνετε λίγο πιο λιανά στον κόσμο να καταλαβαίνει τι περίπτωση πρόκειται. Προκύπτουν κενά κατά την 20η Ιανουαρίου, μάλιστα, του τρέχοντος σχολικού έτους αυτού, δηλαδή στις 20 Γενάρη του 27. Θα προκύψουν κενά. Γιατί θα προκύψουν κενά?
από πού θα προκύψουν τα κενά? Δεν την κάνει όλη τη σχολική χρονιά ο μαθητής στο πειραματικό τη. Τέλος πάντων, θα το μάθουμε και το πειραματικό, θα το μάθουμε πού θα πάει. Πειραματικό είναι άλλωστε, έτσι, μπορεί να μην πάει καλά το πείραμα, να αποτύχει. Λίγα πειράματα στην Ελλάδα έχουν αποτύχει. Ειδικά εδώ στη Ζάκηθο, ακόμη περισσότερα. Καλημέρα Τάσο Τζίμι. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει, στον πιο όμορφο καραφλό αγόρι του νησιού μας. Ένα νησί που ταλαιπωρείται από όλους μας. Γεια σου Νότο. Νότο. Νότε, νότε.

Καλημέρα καπτάν Αλέξη, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλο το πλήρωμα, καλημέρα. Και στον πρώτο μηχανικό και στον Μαστρογιώργο, σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα.

Έχεις και εσύ τις αγωνίες σου τώρα, καταλαβαίνω. Γυμνάσιο. Ο Λεβεντάκος σου. Σε καταλαβαίνω. On top of the world.

Ακούω πάντως για κενά, πολλά κενά όσον αφορά τις θέσεις των εκπαιδευτικών. Ακόμα και μαθήματα παίζει να εξαιρεθούν, γιατί δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει το προσωπικό το εξειδικευμένο να διδάξει το συγκεκριμένο μάθημα, λέει. Πάρα πολύ καλά πάμε, πάρα πολύ καλά. Βέβαια, άκουσα διαστόματος του διευθυντή της δευτεροβάθμιας ότι όλα τα πράγματα πάνε καλά. Να μην ανησυχούμε, όλα θα πάνε, στο τέλος όλα θα πάνε καλά. Έτσι μας διαβεβαίωσε ο κύριος Πόθος. Καλημέρα.

πάνω πάντως από το 50% των μόνιμων εκπαιδευτικών, λέει, που διορίστηκαν στο Τζάντε, ζήτησαν άδειες. Λέει ο κύριος Κατσίμπελης, προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ακόμα και δασκάλοι, δηλαδή.

Και πάμε τώρα πάλι στην επικαιρότητα. Την ευρύτερη. Είχαμε ένα κυριολεκτικά μαύρο Σαββατοκύριακο. Από κάθε άποψη, αυτό που πέρασε το τελευταίο. Με τραγικά γεγονότα. Ένα από τα πιο τραγικά, το ατύχημα με το Phantom στα πλαίσια των εκδηλώσεων της εβδομάδας, Fly Athens, η εβδομάδα Fly Athens νομίζω λέγεται, μια εκδήλωση, να το πω έτσι, η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο από ιδιωτική εταιρεία. Και εδώ γεννάται το ερώτημα, πώς είναι δυνατόν, δηλαδή και κάτω από ποιες να το πω έτσι συμφωνίες, με τι, με βάση πιο κανονισμό μπορεί κάποιος να ζητήσει από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για μια εκδήλωση δική του ιδιωτική τη συμμετοχή πολεμικού αεροσκάφους. Και ανθρώπινου δυναμικού βέβαια, γιατί το αεροσκάφος θέλει και δύο πιλότους το συγκεκριμένο. Να πάρει μέρος σε εκδήλωση αεροπορικών επιδείξεων. Θα το δούμε αυτό λοιπόν στην πορεία, αμέσως μετά τη δεύτερη βόλτα στην αγορά. Γιατί είναι απορίας άξιον, δηλαδή για ποιο λόγο και πώς και από πού και ως πού Έλληνες πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας και πολεμικό αεροσκάφος πάνε και συμμετέχουν σε σοου που διοργανώνουν ιδιωτικές εταιρείες. Θα βγει ο κύριος Δένδιας να εξηγήσει πώς συνέβη αυτό. Υπάρχει απόφαση του Υπουργείου, είχε κάνει αίτηση ο επιχειρηματίας. Γιατί να διευκρινίσω εδώ ότι για τη συγκεκριμένη εκδήλωση υπάρχει εισιτήριο. Πάει ο άλλος, πληρώνει και μάλιστα αρκετά ακριβά το εισιτήριο για να παρακολουθήσει τις αεροπορικές επιδείξεις.

Κρίμα. Μεγάλο κρίμα. Χάθηκαν δύο παλικάρια, δύο λεβέντες, δύο από τους καλύτερους πιλότους της πολεμικής αεροπορίας. Και δεν ξέρω αν ήταν την ώρα του καθήκοντος. Δεν ξέρω αν ήταν καθήκον τους να είναι εκεί. Και ποιος τους έδωσε τη διαταγή.

0: 45-670, θυμίζω το τηλέφωνο του Φουρνάρικου να παραγγείλετε τον καφέ σας και ό,τι τραβάει ο ρεξί σας. Μέχρι να επιστρέψω, θα είναι εκεί που είστε. Από την ώρα που χαράζει μέχρι την ώρα που βραδιάζει, το Φουρνάρικο μας εξυπηρετεί με γρήγορο delivery. 45-670.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
3: Hi, hello. I'm Noura. Hi.
4: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Σταν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
5: Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
8: Τι είναι αυτό?
7: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
8: Ποια πρόσωπα?
7: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
8: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
7: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
8: Πότε, λέει?
7: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
8: Πού?
7: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
8: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
9: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
10: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
11: Stigma Radio.
12: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950-49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
11: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
13: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
11: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
14: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
11: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
15: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
16: Ο δυστυχώς κλαίει όλη η Ελλάδα.
17: Και ως πότε, ρε παιδί μου, και ως πότε θα θρυνούμε ανθρώπους έτσι για, πώς να σου το πω, χωρίς λόγο.
18: Εντάξει, έγινε ένα τύχημα. Εντάξει, δεν θα διαλύσουμε ένα ολόκληρο οικοδόμημα επειδή πέθαναν μερικοί φτωχοί.
16: Εγώ θα το ξαναπώ αυτό, πάνω σε αυτό που λες. Για ποιο λόγο πρέπει οι πιλότοι των μαχητικών αεροπλάνων να συμμετέχουν σε ένα air show ιδιώτη?
19: Δεν το γνώριζα.
16: Γιατί αυτό το air show δεν είναι ούτε της πολεμικής αεροπορίας. Η πολεμική αεροπορία κάνει στο Φάληρο, αν δεν κάνω λάθος, που έρχονται από όλο τον κόσμο οι πιλότοι.
17: Ναι, και στις παρελάσεις.
16: Στις παρελάσεις και την ημέρα της γιορτής της αεροπορίας.
17: Δεν γίνουν και τόσα αεροπλάνα εκεί.
16: Ναι, δεν καταλαβαίνω τώρα για ποιο λόγο θα πρέπει σε ένα air show ιδιώτη να συμμετέχουν Έλληνες πιλότοι με πολεμικό μαχητικό.
20: Και δεν τρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα? Μύρλα και μιζέρια.
17: Σε αυτό νομίζω ότι πρέπει να δώσει απαντήσει και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, γιατί τόσα χρόνια γίνεται αυτό το show και κάθε τρεις και λίγο μεγαλώνει. Εγώ όταν είχα πάει είχαν έρθει και από το εξωτερικό.
21: Καταπληκτικό.
17: Πάρα πολλά αεροπλάνα είχαν έρθει και ξέρεις τώρα αυτά που είναι στο εξωτερικό, τα πιο παλιά που κάνουν και επιδείξεις και αφήνουν και καπνό.
16: Από πολεμική αεροπορία ή ιδιωτών λες?
17: Τώρα, αυτά τα παλιά δεν ξέρω πού ανήκουν. Ας πούμε, ήταν της Πολωνίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας.
16: Μήπως είναι σε αερολέσχες αυτά.
17: Πάντως, πολεμικά αεροπλάνα ήταν παλιά. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και με τα ελικόπτερα. Βέβαια, και αυτά τα παιδιά, άμα μιλήσει με τους πιλότους, σου λέει, ρε φίλε, έχουμε και αυτό το πράγμα το οποίο, ας πούμε, μετέχουμε. Χωρίς
16: λόγο.
17: Χωρίς λόγο, ναι, για μας χωρίς λόγο.
22: Τι να κάνω τώρα.
16: Εν τω μεταξύ, πολλές φορές κάνουμε λόγο για τις πτήσεις, πόσο κοστίζει μια πτήση και μια αναχέτηση, ξέρω εγώ, τουρκικού αεροπλάνου. Μιλάμε για πολλές χιλιάδες ευρώ μια πτήση τώρα, έτσι.
22: Ξύδι, λυπάμαι.
16: Χωρίς λόγο.
17: Εν τω μεταξύ, το show έχει και πολλούς χορηγούς. Έχει και ακριβά εισιτήρια.
16: Μου στείλανε χθες, έχει 2.000 ευρώ η μπροστινή θέση.
20: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
17: 2.000 ή 1.000. Τέλος πάντων, είναι ακριβές οι θέσεις μπροστά. Αλλά θέλω να πω κάτι. Από αυτά εδώ δεν παίρνουν τίποτα. Δηλαδή, το Υπουργείο Άμυνας δεν παίρνει τίποτα.
20: Τίποτα!
16: Λοιπόν, θα το πω με επιφύλαξη, γιατί πρέπει να το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Και το Υπουργείο Άμυνας καλά θα κάνει να μας δώσει και μια απάντηση.
22: Εγώ εύχομαι καλή τύχη.
16: Χθες λοιπόν, ψάχνοντας το λίγο, η δική μου ενημέρωση είναι ότι δεν έχει πάρει ποτέ η πολεμική αεροπορία κάτι από αυτά. Ήταν κάποια στιγμή να πάρει γύρω στις 9.000 ευρώ. Κάτι έγινε, δεν πήρε.
22: Δεν το περίμενε κανένας, η αλήθεια είναι αυτή.
16: Δεν μπορεί να κοπεί και τιμολόγιο, φαντάζομαι.
17: Καλά, τιμολόγιο δεν μπορεί να κοπεί, αλλά μπορεί να γίνει μια δωρεά. Ή να πάρουν ένα μπόνους οι πιλότοι.
16: Έχω την αίσθηση ότι δεν έχουν πάρει τίποτα.
17: Τρεις μέρες είναι εκεί πέρα, έτσι.
16: Όχι μόνο οι πιλότοι. Και το προσωπικό εδάφους.
17: Ναι, που το φτιάχνουν εκεί πέρα, γιατί όλα είναι στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Έχει μια εβδομάδα ετοιμασία αυτό και παραπάνω. Τέλος πάντων, θα το δούμε και αυτό το θέμα. Χρειάζονται όμως εξηγήσεις. Η αλήθεια είναι αυτή.
20: Αυτή τη φορά που δεν τα ξέρουμε όλα.
23: Ξυπνήστε!
24: Σήμερα άρεσε ο Θαξί το γάλα, ρε πω.
25: Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι προσφέρετε στο κοινό?
26: Σοκολατάκι.
0: Είχε και σοκολατάκι το Air Show. Air Show. Καλημέρα και πάλι, καλημέρα. Καλημέρα στην Καλαμάτα. Καλημέρα Τάκη Γιακόπουλε. Να είσαι καλά, όλοι μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Μπράβο λέει για τα θέματα της εκπομπής σήμερα. Εντάξει, δεν παίζουμε μόνο την καλύτερη μουσική, έχουμε και τα καλύτερα θέματα. Γιατί το κρύψαμε άωστε.

0: καλή εκπομπή, πολύ καλά θέματα. Στον εκφωνητή στερεί λίγο, αλλά πιστεύω κάτι θα γίνει στο μέλλον. Καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα, Σάκη Σούρμπι Μπέλο. Σε ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σου. Είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο να καταφέρει να σε αγαπάει, να σε αγαπήσει ένας Ολυμπιακός. Είναι δύσκολο.

Τριήμερο πένθος, λέει, στις ένοπλες δυνάμεις κηρύχθηκε για στη μνήμη των δύο αεροπόρων που σκοτώθηκαν σε αυτό το τραγικό δυστύχημα στα πλαίσια του Air Show Fly Athens.

Η Επιτροπή Φαντάζομαι Ασφάλειας Πτήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας θα ασχοληθεί με το θέμα και σύντομα, αργά ή γρήγορα, θα βγει το πόρισμα.

Πάντως τα Phantom είναι παλιά αεροσκάφη. Παλιά. Μάλιστα νομίζω ότι εμείς έχουμε ακόμα Phantom και κάποια τελευταία έχει, επίσης τελευταία Phantom έχει και η Τουρκία. Και επειδή είναι ουσιαστικά λίγο πριν παροπλιστούν, πηγαίνουν λέει για ασκήσεις ή για επισκέψεις σε άλλα air show. Πολύ πρόσφατα είχαν πάει λέει στη Γαλλία και πραγματικά ήταν λέει ο πόλος έλξης χιλιάδων επισκεπτών που είχαν πάει από όλη την Ευρώπη για να δουν Phantom. Υπάρχει μια μυστήρια έλξη για αυτό το αεροπλάνο από την εποχή που εμφανίστηκε.

Και τι κάνει το Φάντομ σε αυτές τις επιδείξεις? Κάνει διελεύσεις, λέει. Δηλαδή απογειώνεται, κάνει μία διέλευση πάνω από το διάδρομο, ανεβαίνει ψηλά και μετά πηγαίνει αρκετά μακρύτερα για να ευθυγραμμιστεί πάλι με το διάδρομο και να κάνει μία χαμηλή και αργή διέλευση, που είναι αυτό που ενθουσιάζει το κοινό.

Λοιπόν, Δευτέρα Λυκείου λέει, είναι η χρονιά η κρίσιμη. Είναι η χρονιά που οι επιλογές αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν, οι απαιτήσεις μεγαλώνουν και η σωστή προετοιμασία μπορεί να κάνει πραγματικά τη διαφορά. Και στο φροντιστήριο Όραμα το ξέρουν πολύ καλά αυτό. Οργανώνοντας τη Δευτέρα Λυκείου με ένα ξεκάθαρο στόχο, ο μαθητής να φτάσει την επόμενη χρονιά έτοιμος, οργανωμένος και με αυτοπεποίθηση. Και έτσι δουλεύουν εκεί στο φροντιστήριο Όραμα με έτσι στοχευμένη προετοιμασία και κάλυψη κενών, εμβάθυνση στα μαθήματα προσανατολισμού, οργάνωση μελέτης και συστηματική παρακολούθηση για να έχει το μαθητής, η μαθήτρια ισχυρές βάσεις για την τρίτη λυκείου και τις πανελλαδικές.

49-5-10. Γιατί σήμερα πρέπει να χτίσει ο μαθητής τις βάσεις για να πετύχει τους στόχους του αύριο.

0: Αγαπημένοι Bee Gees, Tragedy.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα. Και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών. Με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν. Σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950-49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
6: Stigma Radio.
7: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
8: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
9: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Καλωσορίζω τώρα στον Αντένα τη συνάδελφο Σία Κοσιώνη, μια εξαιρετική συνάδελφο που θα είναι καθημερινά μαζί μας.
6: Ω, γέροντα η ευχή!
5: Πώς είδες λοιπόν τη φετινή διεθνή έκθεση και ποια θα έλεγες ότι ήταν η κύρια στόχευση του Κυριάκου Μητσοτάκη?
7: Αχ, ρε μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
8: Κοίταξε Νίκο, εγώ είδα για πρώτη φορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει μια αγωνία να απευθυνθεί, να επιχειρήσει να απευθυνθεί από την πλευρά της κοινωνίας και όχι τόσο τεχνοκρατικά όπως αρέσκεται να κάνει συνήθως.
9: Όπερ μεθεμπνευόμενον εστί.
8: Πολλοί λέμε εδώ και πολύ καιρό ότι πάρτι χωρίς καλεσμένους δεν είναι πάρτι. Και νομίζω ότι στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν πλέον καταλάβει ότι ελληνικό θαύμα χωρίς τους Έλληνες δεν μπορεί να είναι θαύμα.
10: Το ρίξε. Μπα!
8: Ακούει δηλαδή ο κόσμος για το θαύμα της ανάπτυξης, το θαύμα των υπερπλεονασμάτων και ο ίδιος μόνο θαύμα δεν περνάει.
11: Αλλαξοπίστησες μωρή κρυφό πράσινη χαμούρα.
5: Τα συγκεκριμένα μέτρα, αυτά που ακούσαμε στη Θεσσαλονίκη, είναι ικανά να αλλάξουν το κλίμα?
8: Κάνουμε μάντι να σε κάνω πλούσιο, που λέει ο ελληνικός λαός. Νομίζω και εσύ από την πολύ μεγάλη εμπειρία σου θα συμφωνήσεις μαζί μου ότι όλα τα κυβερνητικά σχέδια δοκιμάζονται όταν συναντιούνται με την πραγματικότητα. Προφανώς κάθε ενίσχυση είναι ευπρόσδεκτη από τους πολίτες. Το ερώτημα είναι αν θα την πάρουν και θα το βάλουν στα πόδια, όπως έκαναν και με το Σιμίτι το 2003, ή αν θα την πάρουν και θα δώσουν μία ακόμη ευκαιρία. Το μεγάλο πρόβλημα με τις κυβερνήσεις Μητσοτάκη, οι οποίες κακά τα ψέματα έχουν μοιράσει χρήμα, έχουν δώσει ενισχύσεις, είναι ότι αυτές οι ενισχύσεις έχουν πέσει στον κουβά της ακρίβειας. Και εγώ ουσιαστικά μέτρα για την ακρίβεια δεν είδαν.
12: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλεος.
5: Δεν ακούσαμε κάτι.
8: Όχι.
5: Δεν
8: και
5: ακούσαμε.
8: Ο πολίτης.
5: Προφανώς η κυβέρνηση επιμένει στη θεωρία, που την ακούω από πολλά κυβερνητικά χείλη τελευταία, ότι αυξάνοντας το εισόδημα αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Πρέπει κανείς να χτυπήσει και την αισχροκέρδεια.
8: Δεν είναι καθόλου έτσι. Γιατί, σκέψου τώρα, δίνεις παραπάνω χρήματα στον κόσμο. Μάλιστα. Αν είναι ακριβότερο το σούπερ μάρκετ και ακριβότερο το ενίκιο, αυτά τα χρήματα πολύ απλά θα πάνε εκεί. Ο κόσμος θέλει φθηνότερο σούπερ μάρκετ και φθηνότερο ενίκιο, έτσι ώστε αυτά τα χρήματα να αποτελέσουν μια ανάσα. Δηλαδή, δεν θέλει χαρτζηλίκι, θέλει ένα μόνιμο, διατηρήσιμο εισόδημα.
12: Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα? όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
8: Και ακούω αυτές τις συμφωνίες κυρίων, αναφέρθηκε σε αυτές ο Πρωθυπουργός, και αναρωτιέμαι στα αλήθεια, το αν θα βγάλει ένας πολίτης το μήνα εναπόκειται στην καλή διάθεση του εκάστοτε αντισυμβαλόμενου σε μια συμφωνία, αν θα φανεί όσο κύριος πρέπει ή όχι.
10: Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα? Περίεργα πράγματα.
5: Πάντως, για να ολοκληρώσουμε τον σχολιασμό, είναι βέβαιο ότι υπάρχει ένα έντονο κλίμα δυσαρέσκεια στην κοινωνία απέναντι στην κυβέρνηση, η οποία μάλιστα ολοκληρώνει δεύτερη θητεία. Θέλω να πω, είναι σύνηθες να συμβαίνει αυτό.
13: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
8: Μπορούμε να πάμε και ένα στοίχημα εδώ, ότι σε ένα μήνα από τώρα τα μέτρα αυτά δεν θα βρίσκονται στο τραπέζι εδώ που συζητάμε τα θέματα της επικαιρότητας. Θα έχουν εξανεμιστεί. Είναι μια κυβέρνηση κουρασμένη.
12: Είμαι κουρασμένη.
8: Κι εγώ.
5: Άλλωστε κάποια από αυτά έχουν ορίζοντα 27 και 28 τις επόμενες χρονιές.
8: Νομίζω ότι η στόχευση ακριβώς και αυτό το σύνθημα του ορίζοντα είναι να διατηρήσει το ενδιαφέρον των πολιτών μέχρι την τελευταία στιγμή η κυβέρνηση. Όμως υπάρχει η φθορά, υπάρχει μια εμπεδομένη δυσαρέσκεια για μια σειρά από ζητήματα και για μια σειρά από αστοχίες. Υπάρχουν πιέσεις δεξιά και αριστερά, θα τα πείτε και στη συνέχεια στο δελτίο με τους καλούς συναδέλφους, και υπάρχει και ο μεγάλος αστάθμητος παράγοντας που λέγεται γεγονότα.
12: Μας υποχρέωσες. Σταματήστε, κλάψα, σας είπα και τη μιζέρια, σταματήστε, βλάπτετε την Ελλάδα, σταματήστε.
14: Μέσα στη χαρούμενη αυτή ημέρα να αναφωνήσουμε όλοι μας μαζί, ζήτω το έθνο. Δεν κάνει. Εγώ είπα μια και είμαστε έτσι, λέω, να ρίξω και κανένα πατριωτικό.
15: Πρεμιέρα έκανε η Σία Κοσιόνη στο δελτίο, το κεντρικό δελτίο του Αντένα, και τα έχωσε έτσι στην κυβέρνηση. Ως άλλη ελιστάει τώρα θα βγαίνει εκεί στο Νίκο το Χατζη Νικολάου τις καθημερινές στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα για σχόλιο, το πολιτικό σχόλιο. Προφανώς κάτι άλλο θα τις δώσουν, δεν νομίζω να την έχουν μόνο γι' αυτό εκεί στον Αντένα. Slow. 20 λεπτά πριν από τις 10 εδώ στον Στίγμα, στο 96, τρίτη πρωί. Αγαπημένο, why me?

Εγώ πάντως γελάω ακόμα με το έτσι, με αυτό το προγραμματάκι το αποτομιαυτικό. Για όσους κάνουν παιδιά. Και θα αποταμιεύουν ένα σταθερό ποσό, ξέρω εγώ, κάθε μήνα. Θα βάζει άλλα τόσα η κυβέρνηση, λέει, στο λογαριασμό, έτσι ώστε το παιδί ενηλικιωθεί, γίνει 18 χρονών, να πάρει καμία 63.000 ευρώ, λέει. Στο μεταξύ, όλα αυτά τα χρήματα τα οποία θα μπαίνουν στους και καλά αποταμιευτικούς λογαριασμούς των Ελλήνων στις ελληνικές τράπεζες, θα τα εκμεταλλεύονται οι τράπεζες, βέβαια, έτσι. Με κάθε τρόπο. Θα ενισχύσει τη ρευστότητα των τραπεζών. Και αν εντάξει, ο Μητσοτάκης τάζει αυτό και σου λέει, ξέρω εγώ, αλλά μέχρι, από το να το τάξει μέχρι να το εφαρμόσει, πρέπει πρώτα απ' όλα να κυβερνήσει. Να κερδίσει τις εκλογές δηλαδή, ή εν πάση περιπτώσει, αν δεν πάρει, που δεν θα την πάρει την αυτοδυναμία, να συγκυβερνήσει. Δεν έχει καταλάβει όμως, δεν έχει ακόμα. Δεν ξέρω, δεν. Ζούνε σε ένα παράλληλο σύμπαν όλοι αυτοί. Ότι δεν υπάρχει αποταμίευση. Ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αποταμίευσης από τα ελληνικά νοικοκυριά. Με ένα παιδί, με δύο παιδιά, πολλοί δεν κάνουν παιδί γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα την οικονομική να το υποστηρίξουν. Έτσι είναι σε μια αβεβαιότητα οικονομική. Δεν έχουν την αυτοπεποίθηση που θα τους προσέφερε, ξέρω εγώ, αν είχαν έτσι ένα καλύτερο μισθό, ήταν σε μια καλύτερη οικονομική συνθήκη που να τους επιτρέπει να ανταποκριθούν στα έξοδα της ανατροφής ενός, δύο, τριών παιδιών. Καλημέρα, Ντίνο Κωστάκη, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλή δύναμη, λέει ο Ντίνος. Σήμερα, λέει, αρχίζει το Champions League. Ω, η ΑΕΚ είναι. Σήμερα παίζει η ΑΕΚ σήμερα. Άντε. Καλό ποδαρικό, εύχομαι, καλό ποδαρικό. Τους ομίλους, ε. Στη League Phase, μάλλον, στη League Phase.

η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία της προκρίθηκε σε League Face ή ομίλους. Παλιότερα ήταν όμιλοι, γι' αυτό το λέμε. Αυστριακιά είναι αυτή, αυστριακιά, ε! Πώς λέμε, επαρχιακιά ομάδα.

0: 8 παρακουάρτο το ματσάκι.
1: Γιατί έτσι νωρίς, γιατί έτσι? Είναι πολλά τα παιχνίδια μάλλον τώρα,
0: Χάριν τηλεοπτικής κάλυψης. Εντάξει, την έχει η ΑΕΚ, πιστεύω, τη Λάσκα, έτσι.

0: Δηλαδή γυρίζεις ξέρω εγώ το βράδυ από, από τις διακοπές σου, την άλλη μέρα πρέπει να πας σε γραφείο. Είναι μια απότομη προσγείωση στην καθημερινότητα, στην πραγματικότητα, στη ρουτίνα. Από τα χαλαρά πρωινά, την απουσία προγράμματος και το ελεύθερο χρόνο, ξαφνικά περνάτε στα ξυπνητήρια, τα email, στις προθεσμίες. Είναι λοιπόν, δεν είναι, είναι περίεργο να νιώθετε πιο κουρασμένοι, ευερέθιστοι ή χωρίς ιδιαίτερη διάθεση τις πρώτες μέρες. Ακούστε πώς το λένε οι ψυχολόγοι, λέει αυτό. Το παροδικό αίσθημα μελαγχολίας είναι παροδικό. Post-vacation blues. Δεν πρόκειται για κάποια διάγνωση, αλλά για μια αντίδραση του οργανισμού στην ξαφνική αλλαγή ρυθμού που οι περισσότεροι βιώνουν, άλλοι πιο έντονα και άλλοι πιο ήπια. Ένα μικρό κενό χρειάζεται, παιδιά, της τάξης των 2 ημερών μεταξύ διακοπών και δουλειάς, να ξέρετε. Ακόμα και μια μέρα δηλαδή μπορεί να σας βοηθήσει να πάρετε μια ανάσα και να επιστρέψετε στη ρουτίνα σας με περισσότερη ενέργεια και λιγότερο στρες. Γι' αυτό καλό είναι να γυρίσετε μια μέρα νωρίτερα πριν πάτε στη δουλειά. Και μην το βλέπετε σαν χαμένες ημέρες άδειας. Γιατί θα σας μειώσει το αίσθημα πίεσης, προκαλεί απότομη αλλαγή προγράμματος. Και έτσι μπορείτε να οργανώσετε πιο ψύχρεμα και πιο ευχάριστα ό,τι πρέπει να γίνει.
1: Γυρίσαν όλοι από τις διακοπές, γυρίσαν και οι λύθοι!
2: Πώς το έχεις βάλει πάλι ρε Φάνη?
1: Με εσάς που γυρίσατε από τις διακοπές και έχετε παράπονα! Πήγε άλλη στην Τίνο και λέει άσε τι έπαθα, τι έπαθες μπορεί της λέω! Είχε πάρα πολύ αέρα, λέει δεν ευχαριστηθήκαμε μπάνιο, αμοβολή, μας τρέλαν!
2: Πολύ,
1: ρε Φάνη. Μην έρθεις! Πήγαινε στο κατάκολλο! Πήγαινε στους Γαργαλιάνους κάτω στην Καλαμάτα! Πήγαινε στα σπήλαια Δήρου! Τράβασε σπιναλόγκα μέσα! Μου πήγε η κυρία στην Τίτο και την πείραξε ο αέρας! Συγγνώμη, δεν το ξέραμε. Να πάρουμε τηλέφωνο τον Δεόλο να του πούμε α, μην φυσήξει δύο μέρες. Να πάω να κάνει βουλγαράκι μπάνιο. Και το άλλο ήρθε η άλλη φίλη μου από τα Κουφονίσια. Τη λέω πώς περάσατε. Μου λέει έτσι και έτσι. Λέω γιατί είχε πολύ κόσμο. Τη λέω πώς την πάτησε έτσι. Πήγε 15 Αύγουστο στο Κουφονίσια και κόσμο, Απίστευτο. Είναι σαν να μου λες ότι πήγα μήκο και τα ακριβά. Πάτε καλά. Έχουμε αυτούς που παραπονιούνται γιατί είχε κόσμο. Αυτούς που παραπονιούνται γιατί είχε αέρα. Αυτούς που παραπονιούνται γιατί δεν πήγανε. Και έχουμε και αυτούς που παραπονιούνται γιατί κουράστηκαν, λέει, στις διακοπές. Γύρισε ένας ξάδερφός μου, του λέω πώς φεράσετε. Φίλε, τρελάθηκα, τι το θέλα. Είμαι έτοιμος να το δαγκώσω σαν τον Blade. Λέω γιατί πολλή οδήγηση, πάρα πολλοί κόσμος. Σε κάποια φάση βαρέθηκα, πολύ ζέστη, παράφαγα. Του λέω παράφαγες, Του λέω χώρο και ένα μπουκέτο έχεις να κεράσω.
0: Αυτό πάλι παραπονούμενοι. Τι κακό είναι αυτό ρε παιδί μου. Με τίποτα να μην είσαι ευχαριστημένος.

Λοιπόν, τελειώνουμε σιγά σιγά. Το μεσημέρι, αν δεν έχετε κανονίσει τι θα φάτε και αυτά, αλλά δολέμονο. Παίρνετε τηλέφωνο 33409. Παραγγέλνετε, έχει τα μαγειρευτά του. Ρωτάτε τι μαγειρεύει σήμερα η κουζίνα. Για τα πιάτα ημέρας που είναι και αλλάζουν κάθε μέρα. Τα ψητά του στην ημερήσια διάταξη, μεσημέρι βράδυ. Εκτός Κυριακής, 33409. Θα μου επιστρέψετε να κλείσω με ένα τραγούδι το οποίο θέλω να αφιερώσω στη μνήμη μιας φίλης που έφυγε νωρίς. Στη φίλη μας την Τίνα που αποχαιρετάμε σήμερα στις 4 στη Μητρόπολη. Ένα κορίτσι της γενιάς μου,

η φίλη μου η Δίνα από το σχολείο. Γνωριζόμασταν από εκείνα τα χρόνια και έφυγε νωρίς από αυτό το δαίμονα. Και συλληπούμε μέσω αυτού εδώ του μικροφόνου όλη την αγαπημένη οικογένεια της. Το φίλο μου τον Γιώργο, τα αγαπημένα της παιδιά, τους γιους της, τις οικογένειές τους, τους οικείους της, τα αδέρφια της. Καλό ταξίδι, Ντίνα.

0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
2: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν, απέναντι από την ανάληψη, τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
3: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
4: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
6: Stigma Radio.
7: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
8: Hi, hello. I'm Noura. Hi.
9: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
10: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
11: Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
12: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Και καλημέρα σε όλους. Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
2: Καλά είμαστε.
0: Και γιατί να μην είμαστε?
1: Ωραίος εσύ, δίνεις και τις ερωτήσεις, δίνεις και τις απαντήσεις.
0: Πρέπει να είμαστε καλά, ρε φίλε.
2: Πρέπει να είμαστε καλά. Πώς δηλαδή θα γίνει τώρα?
0: Και είμαστε καλά. Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου. Και θα είμαστε μαζί βεβαίως εδώ στον
1: Εστίγμα. Ξέρεις τι μου θυμίζεις? Με λένε Γιώργο και είμαι καλά.
0: Ναι. Γιατί?
1: Group therapy.
0: Πρέπει και αυτό.
1: Να το κοιτάξεις λίγο
0: κάτι.
1: Αυτό.
0: Όχι, να σου πω. Έχει και αυτό τη σημασία του. Πρέπει, είναι. Χρειάζεται κάπου κάπου. Για να το πιστεύεις. Λοιπόν. Επειδή λαμβάνω κάποια τώρα, να μην τα χαρακτηρίσω, μηνύματα φίλων που μου λένε «Να είδες, ο καιρός χαλάει και θα βρέχει και εσύ ποιος θα βρέχει και εκείνο». Καταρχάς δεν είπα για σήμερα. Κατά δεύτερον, όχι, σας το ξαναλέω, δεν πρόκειται να βρέξει λοιπόν στη Ζάκυνθο. Όσο και να έχετε λυσάξει και να έχετε επιμείνει ότι θα γίνει
1: ούτε
0: αυτό.
1: Ούτε και σήμερα.
0: Καταρχάς σήμερα δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Πρόσεξε, γιατί εδώ κρίνεται η καριέρα σου. Δεν
0: βεβαίως,
1: είναι
0: βεβαίως.
1: Να λες αερολογίες.
0: Βεβαίως και αναλαμβάνω την ευθύνη. Επειδή νομίζουν κάποιοι ότι από Πέμπτη θα γίνει ο κακός χαμός, θα γίνει χαλασμός κτλ. Λοιπόν, να το ξαναπούμε. Δεν προβλέπεται βροχή. Εάν υπάρχει μία πιθανότητα να έχουμε κάποιο ψηλόβροχο, καταγράφονται όλα έτσι εδώ. Ψηλόβροχο θα το έχουμε τη νύχτα της Παρασκευής. Εντάξει, τέλος.
1: Το γύρισες λίγο το μπιφτέκι τώρα, ή κάνω λάθος?
0: Καταρχάς λέγεται η μπιφτέκα. Αλλά
1: την γύρισες την μπιφτέκα τώρα, εντάξει.
0: Όχι. Δεν πρόκειται να βρίξει.
1: Λοιπόν, Τρίτη είναι σήμερα, φίλες και φίλοι. Τρίτη και ο Σεπτέμβριος έχει 8. Ακούτε Στίγμα. Είναι ο Γρηγόρης Μπάστας και ο Σπύρος Λιβέρης στα μικρόφωνα της εκπομπής. Μαζί σας θα είμαστε μέχρι και τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Να σας υπενθυμίσουμε ότι έχετε τη δυνατότητα ανά πάσα ώρα και στιγμή να στείλετε φωνητικό ή γραπτό μήνυμα στο στούντιο, να το δουν οι παραγωγοί της όποιας εκπομπής, μεταξύ αυτών και της δυτικής μας. Να στείλετε τα ερωτήματά σας, τα ερωτήματα στους καλεσμένους, σε εμάς, τις παρατηρήσεις σας, τις καταγγελίες σας, ό,τι κρίνετε ότι
0: είναι απαραίτητο,
1: είναι τέλος πάντων σημαντικό, είναι αξιοσημείωτο, είναι ενδιαφέρον και θα βοηθήσει την εκπομπή.
0: Λοιπόν, βεβαίως καθημερινά είναι μαζί μας η εταιρεία Μπράτης με τον μεγάλο εκθεσιακό χώρο καταρχάς που διαθέτει στο Γαϊτάνι με πάρα πολλά είδη, μα πάρα πολλά για το σπίτι και την επιχείρηση. Για να μην μακρηγορώ, για κάθε δωμάτιο του σπιτιού πραγματικά ο Μπράτης έχει τα είδη που θέλετε. Για να κάνετε την ανακαίνιση και τη διακόσμηση που ονειρεύεστε. Και δεν είναι μόνο ότι τα έχει, είναι και οι τιμές που τα έχει. Οι οποίες είναι πραγματικά άκρως ικανοποιητικές. Και καθημερινά έχει και μεγάλες προσφορές, βέβαια.
1: Για να μην αφήνουμε αναπάντητα ερωτήματα, μέσω email, studio@stigmafm.gr γίνεται η επικοινωνία. Αλλά ακόμα πιο άμεσα, αν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, stigmafm.gr, εκεί θα δείτε δύο κουμπάκια πάρα πολύ όμορφα. Viber, WhatsApp, κάνετε κλικ πάνω σε αυτά και ανοίγει το σχετικό παράθυρο για να γράψετε το μήνυμά σας μέσω Viber ή WhatsApp, ό,τι χρησιμοποιείτε τέλος πάντων.
0: Και η Levante Ferries είναι καθημερινά μαζί μας με 6 δρομολόγια από και προς τη Ζάκυνθο. Αυτές τις ημέρες, αυτή την περίοδο θα μειωθούν τα δρομολόγια στην πορεία. Οι ώρες των δρομολογίων είναι στο site levanteferries.com. Εκεί ενημερώνεστε και από εκεί μπορείτε να αγοράζετε.
1: Και θα μειωθούν τα δρομολόγια διότι προσαρμόζεται και το πρόγραμμα.
0: Βέβαια, ναι, είναι.
1: Το ακτοπλοϊκό, ανάλογα και με τις ανάγκες που είναι βέβαιο ότι στην πορεία θα μειωθούν.
0: Ναι.
1: Καθώς έχουμε περάσει σε μια φάση τώρα όπου το τουριστικό κύμα, αν και φέτος αναμένεται να κρατήσει γερά σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στη Ζάκυνθο, θα δούμε πώς θα πάει και στη Ζάκυνθο. Αναμένεται όμως ότι. Εντάξει, έχουμε περάσει την κορύφωση.
0: Ναι. Πάντως υπάρχει μεγάλη γκρίνια και φέτος.
1: Γκρίνια κάθε και χρόνο φέτος. Υπάρχει.
0: Ναι. Λοιπόν, να πάμε σε κάποια σημαντικά γεγονότα που είχαμε κάποτε σαν σήμερα.
1: Να μην πούμε ότι σήμερα γιορτάζει η Δέσποινα.
0: Να το πούμε.
1: Γιορτάζει
0: βεβαίως
1: η Δέσποινα και η Ντέπη. Χρόνια τους πολλά.
0: Και όχι μόνο.
1: Είναι Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αλφαβητισμού, αναλφαβητισμού. Είναι Παγκόσμια ημέρα Κυστικής Ίνωσης και Παγκόσμια ημέρα Φυσικοθεραπείας.
0: Πολύ ωραία.
1: Σου λέει κάτι η Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού? Να σου πω τι σου λέει.
0: Για πες μου.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε το τόσο
1: με πρωτοβουλία της UNESCO καθιερώθηκε, η συγκεκριμένη μέρα κατά τη διάρκεια της Συνόδου της Τεχεράνης το 1965 και γιορτάζεται από το 1966 και κάθε χρόνο την ημερομηνία αυτή, 8 Σεπτεμβρίου. Είναι ένα από τα πρωταρχικά καθήκοντα του ΟΗΕ η εξάλληψη του αναλφαβητισμού. Σύμφωνα με την UNESCO, 750 εκατομμύρια ενήλικες σε όλο τον κόσμο είναι αναλφάβητοι και περισσότερα από 250 εκατομμύρια παιδιά, κυρίως στις φτωχές χώρες της Ασίας και της υποσαχάριας Αφρικής. Στόχος της UNESCO είναι όλα τα παιδιά του κόσμου, αγόρια και κορίτσια, να έχουν πρόσβαση τουλάχιστον στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η χώρα μας θεωρεί αναλφάβητο όποιον δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στο εξατάξιο δημοτικό σχολείο, ενώ άλλες χώρες για να χαρακτηρίσουν κάποιον εγγράμματο αρκούνται στην γνώση γραφής και ανάγνωσης. Στην Ελλάδα το ποσοστό των εγγραμμάτων ενηλίκων φτάνει το 91% του πληθυσμού, 94% άνδρες, 88% γυναίκες, ποσοστό ιδιαίτερα χαμηλό σε μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 560.000 Ελληνίδες δεν έχουν τελειώσει το δημοτικό, 560.000 Ελληνίδες. Αντίθετα, το ποσοστό των εγγραμμάτων ανηλίκων έως 15 ετών κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα, το 99,5% στο σύνολο, λίγο περισσότερο στους άνδρες, λίγο λιγότερο, 0,1 μονάδα, δηλαδή μην φανταστείτε μεγάλη διαφορά, στις γυναίκες. Αυτά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κάποια σημαντικά γεγονότα κάποτε σαν σήμερα.
1: Να ξεκινήσω εγώ, γιατί το πρώτο γεγονός νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο διάβασα και εγώ σήμερα. 1479, σαν σήμερα 8 Σεπτεμβρίου, οι Οθωμανοί, λέει, καταλαμβάνουν τη Ζάκυνθο, καταλύοντας την Παλατινή Κομιτεία της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου. Δεν κράτησε βέβαια αυτό για πολύ, διότι τι λέμε, ότι δεν είχε την τεράστια ατυχία η Ζάκυνθος, τα Ιόνια νησιά γενικότερα, να υποστούν τον Οθωμανικό ζυγό 400 χρόνια.
0: Ναι, 400 χρόνια. Ναι, εντάξει. Ναι. Ο πρώην Οθωμανικός, ναι. Προγενέστερος. Ναι. Λοιπόν, το 1570 επίσης Οθωμανικές δυνάμεις κυριεύουν και λαιλατούν την Λευκωσία στην Κύπρο, την οποία υπερασπιζόταν τότε ο ενετός τοποτηρητής Ντάντελο και ο Έλληνας Ευγένιος Συγκλητικός.
1: Τιμάτησε και ο Ντάντελο και ο Συγκλητικός.
0: Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να τα καταφέρουν. Το 1822 διεξάγεται η ναυμαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη νικά τον τουρκικό στόλο υπό τον Καρά Αλή. Το 1843 γεννήθηκε ο δικηγόρος και ποιητής Δημήτριος Παπαρηγόπουλος. Το 1860 πέθανε ο κεφαλονίτης αγωνιστής του 21, διπλωμάτης και πολιτικός Ανδρέας Μεταξάς. Το 1919 Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλλουν στην Ονδούρα για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των εταιριών Bananas, παρακαλώ.
1: Το 1925 γεννήθηκε ο Πίτερ Σέλλερς, Βρετανός κωμικός, ηθοποιός, αξεπέραστος. Τον θυμούνται οι παλιότεροι από τον Ροζ Πάνθυρα, από την ταινία Το Πάρτι, από την ταινία Να είσαι εκεί κύριε Τσάνς. Πέθανε το 1980 ο Πίτερ Σέλλερς.
0: Νέος ηλικία, ναι. Το 1941 γεννήθηκε η Αυστραλή pop τραγουδίστρια Πάτσι Αν Νόμπλ. Το 1943 η Ιταλία παραδίδει τα όπλα επίσημα. Στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις οι Έλληνες, μόλις πληροφορούνται την είδηση, αρχίζουν να παρηγυρίζουν. Αλλά μαζί τους πανηγυρίζουν και πολλοί Ιταλοί που είναι αντίθετοι και ήταν στον Μουσολίνι και στο φασιστικό του καθεστώς. Το 1944 εκτελέστηκε από τους Γερμανούς η Λέλα Καραγιάννη, αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης Μπουμπουλίνα. Το 1946 γεννήθηκε ο ιδρυτής των Bachman Turner Overdrive, ο Ράντι Μπάτσμαν, και την ίδια χρονιά γεννήθηκε...
1: Πολύ σημαντική πληροφορία, δηλαδή ευτυχώς που την είπες τώρα, μου είχε διαφύγει. Πάμε.
0: Και την ίδια χρονιά γεννήθηκε ο Ευγένιος Τρεβιζάς, καθηγητής εγκληματολογίας και συγγραφέας παιδικών βιβλίων.
1: Α, να πεις ότι το 1979 σαν σήμερα κυκλοφόρησε το The Wall των Pink Floyd, το διπλό αυτό άλμπουμ, ναι, ορόσημο στην ιστορία της μουσικής, να το καταλάβω.
0: Ναι, εντάξει, δεν αντιλέγω. Ναι.
1: Συνέβη, όντως.
0: Συνέβη, ναι.
1: Σαν σήμερα 8 Σεπτεμβρίου, το 1979 αυτό.
0: Το 1993 η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζεται, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη βέβαια, στηρίζεται στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή μετά την ανεξαρτητοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου κατόπιν παρότρινσης του Αντώνη Σαμαρά. Κοιτάξτε τώρα πράγματα, τώρα αυτά είναι...
1: Μάντα θυμόμαστε τώρα.
0: Μα είναι δυνατόν. Ο οποίος αποφασίζει τότε και διαχωρίζει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία, ο Αντώνης Σαμαράς δηλαδή. Το 2000 πέθανε ο δημοσιογράφος, συγγραφέας και κριτικός κινηματογράφου Βασίλης Ραφαηλίδης. Το 2003 ο David Bowie γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία η οποία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους όλο τον κόσμο και οι θεατές είχαν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν και αφιερώσεις. Φοβερό. Σαν σήμερα το 2003.
1: Και τέλος, σαν σήμερα το 2005, σε θερμό κλίμα πραγματοποιείται η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή, του νεότερου Καραμαλή,
0: ναι,
1: με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Χαλκιδική. Ο Ρώσος Πρόεδρος χαρακτήρισε την Ελλάδα σοβαρό εταίρο της χώρας του, εξέφρασε τη βούληση για την διεύρυνση της οικονομικής συνεργασίας, τη στήριξη στις προσπάθειες για εξέβρεση δίκαιες και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, αλλά και τις ευχαριστίες του για την επικοδομητική στάση της Αθήνας στις σχέσεις Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, από την κεντρική μας επικαιρότητα, να πούμε ότι εξειδικεύονται πλέον από τα αρμόδια, από τα συναρμόδια υπουργεία όλα τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν πολλοί που τέλος πάντων γκρινιάζουν θεωρώντας ότι...
1: Αυτό δεν είναι είδηση, το ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι γκρινιάζουν δεν αποτελεί είδηση.
0: Ναι,
1: να μας έλεγες ότι δεν γκρινιάζει κανένας, ναι, να σου πω ναι, μάλιστα, αυτό είναι είδηση.
0: Ναι, εννοώ μέσα και από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ούτε και αυτό είναι είδηση. Πάμε.
0: Πάμε, ναι. Και το στοιχείο το οποίο ας πούμε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι το πιο έτσι προβεβλημένο είναι αυτός ο κουμπαράς για το παιδί. Τα 100 ευρώ το μήνα που λέγαμε μπορεί να βάλει ένας γονέας, οι γονείς και να βάλει και το κράτος άλλα 100, βάζεις 100 το μήνα, σου βάζει και το κράτος άλλα 100 κτλ. Και μπορεί να φτάσει σε ένα ποσό υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που να ξεπερνά και τα 70.000 ευρώ συνολικά μέχρι να γίνει 18 ετών το παιδί. Δεν καταλαβαίνω. Καταρχάς δεν είναι υποχρεωτικό κάποιος να βάλει αυτά τα χρήματα. Δεν είπε ο Πρωθυπουργός ότι ντε και καλά θα βάλει ο άλλος 100 ευρώ και να βάλει και το κράτος 100 ευρώ. Εάν θέλεις το κάνεις. Και αν μπορείς βέβαια.
1: Δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό. Επομένως δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη...
1: Η είδηση η οποία κάνει το γύρο του κόσμου, όχι μόνο της Ευρώπης,
0: ποια
1: στην
0: είναι,
1: οποία δεν αναφερθήκαμε χθες εμείς,
0: ναι,
1: είναι οι εκλογές στη Γερμανία που έφεραν το ακροδεξιό AfD στην εξουσία. Έδωσε ο λαός της Γερμανίας του συγκεκριμένου κρατηδίου, έτσι, δεν αναφέρομαι
0: στη Σαξονία,
1: σε ομοσπονδιακές εκλογές, σε ένα από τα κρατήδια της Γερμανίας, 44%. Δεν λαμβάνει πλειοψηφία, δεν μπορεί να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση, αλλά όλα παίζονται. Είτε κάποια συνεργασία, είτε ακόμα και κυβέρνηση μειοψηφίας, για όσο κρατήσει.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει ταράξει σε θέμελα την Ευρώπη, αυτή η εξέλιξη. Θεωρείται βέβαιο ότι το κόμμα αυτό αναδείχθηκε μέσα από την κρίση στο προσφυγικό. Αυτό ήταν και το κυρίαρχο στοιχείο της πολιτικής του αφετηρίας από όταν μπήκε στα πράγματα τα πολιτικά της Γερμανίας μέχρι και σήμερα. Όχι ότι δεν έχει απλωθεί και σε άλλα θέματα, αλλά κατά βάση αυτό είναι το ναι, κυρίαρχο θέμα.
0: Εντάξει. Λοιπόν,
1: δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουν γίνει σημαντικά λάθη σε ό,τι αφορά το προσφυγικό στην Γερμανία. Το παραδέχεται και ο σημερινός καγκελάριος. Αυτά πληρώνουμε, λέει, σήμερα και αυτά θα πρέπει να διορθώσουμε για να αποτρέψουμε το απευθέως σενάριο κάποια στιγμή να αναλάβει και την καγκελαρία το συγκεκριμένο κόμμα.
2: Ξαναγίνει.
1: Κάτι το οποίο δεν είναι να συμβεί για πρώτη φορά στην ιστορία, μέσα από εκλογές.
2: Ναι, αναδείχθηκε ο Χίτλερ.
1: Αναδείχθηκε στην εξουσία και είδαμε τι έγινε.
2: Καλά, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να ξαναγίνει. Επειδή θα είναι. Λοιπόν.
1: Να πάμε σε τοπικό επίπεδο.
2: Να πάμε.
1: Διότι εδώ έχουμε πράγματα και θάματα να αναφέρουμε. Να ξεκινήσουμε το θέμα των έργων ίδρυυσης της Ζάκυνθο, το οποίο έχει πάρει πολύ σοβαρές διαστάσεις. Δεν έχουμε μόνο ερωτήματα για το τι κατασκευάστηκε, τι πιστοποιήθηκε και τι πληρώθηκε, αλλά έχουμε και βαριές καταγγελίες από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η οποία βάλει κατά της Δημοτικής Αρχής, μιλάει ορθά ανοιχτά για διαφθορά. Υπάρχουν και δηλώσεις στελεχών της Δημοτικής Παράταξης Δύναμη Ελπίδα που ζητούν την παραίτηση του Δημάρχου. Είναι δύο τα έργα τα οποία έχουν μπει στο στόχαστρο και από ό,τι μας είπε χθες ο κύριος Ζουρουνάκης, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο, αναμένονται αποκαλύψεις νεότερες που ξεπερνούν τα δύο αυτά έργα. Το πρώτο έργο είναι ο αγωγός ίδρυυσης, ο νέος αγωγός ίδρυυσης στην ορεινή Ζάκυνθο. Το δεύτερο που έφερε στο προσκήνιο, έβαλε στο μικροσκόπιο μετά από μια εβδομάδα και πάλι Δύναμη Ελπίδας, είναι το έργο της αντικατάστασης του κεντρικού αγωγού υδροδότησης της πόλης από την δεξαμενή της Μπόχαλης μέσω της Φιλικών στη διασταύρωση εκεί που βρίσκεται το κατάστημα 24 ώρες. Πλέον η κριτική δεν περιορίζεται για το δεύτερο αυτό έργο στο αν λειτουργεί, διότι είναι λειτουργικό, το γνωρίζουμε,
2: ναι,
1: ότι
2: υπάρχει,
1: περνά νερό μέσα από την σωλήνα που ξεκινά από την Μπόχαλη και καταλήγει στην πόλη. Αυτό που θέτει όμως η Δύναμη Ελπίδας είναι κατά πόσο το έργο έχει κατασκευαστεί με βάση τις προδιαγραφές της μελέτης.
2: Ναι.
1: Αν ερμηνεύσει κανείς τις δηλώσεις και την ανακοίνωση που έβγαλε προχθές η Δύναμη Ελπίδας, αντιλαμβάνεται ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά, τουλάχιστον έτσι το βλέπει ο συνδυασμός. Δεν έχει κατασκευαστεί το έργο με βάση τις προδιαγραφές, υπολείπεται σε εξοπλισμό και αυτό προκύπτει από κάποια συγκεκριμένα περιστατικά στα οποία αναφέρθηκε χθες και ο κύριος Τσουρνάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων μας είπε ότι δέχεται και απειλές κατά της ζωής του. Αυτό συνέβη πριν καν
2: πριν την καταγγελία
1: γίνουν οι συγκεκριμένες καταγγελίες από ανθρώπους που συνεργάζονται, έτσι όπως τους φωτογράφησε, με τη Δημοτική Αρχή και συγκεκριμένα με τον Δήμαρχο. Δεν γνωρίζω ο ίδιος αν είναι γνώστης ο Δήμαρχος αυτών των
2: ενεργειών,
1: αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι κάτι το οποίο θα εξετάσει η δικαιοσύνη, αφού, όπως μας είπε ο κύριος Τσουρουνάκης, έχει απευθυνθεί στον εισαγγελέα και έχει αναφέρει και συγκεκριμένα ονόματα.
2: Ναι.
1: Οπότε το λογικό είναι να ακολουθήσει μια έρευνα. Να πούμε ότι σήμερα βρίσκεται στη Ζάκυνθο κλιμάκιο της διαχειριστικής αρχής για να κάνει τριήμερη επιθεώρηση στο έργο υδροδότησης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας. Έξι άτομα
2: με επικεφαλής τον κύριο Κώστα Ασπιώτη, ο οποίος είναι και ο διευθυντής της διαχειριστικής αρχής της περιφέρειας.
1: Εκτεταμένος έλεγχος, ο οποίος δεν θα περιοριστεί σε μια αυτοψία στο έργο.
2: Ακριβώς.
1: Αλλά θα εξετάσουν, όπως μας είπαν, ένα προς ένα όλα τα έγγραφα,
2: όλα τα έγγραφα που αφορούν το έργο.
1: Που αφορούν το συγκεκριμένο έργο.
2: Επίσης, επειδή αναφέρθηκε Σπύρο στις καταγγελίες και τα λοιπά από τον συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας και τις δημόσιες τοποθετήσεις που προηγήθηκαν, είχαμε και μία ανακοίνωση από τον Σύλλογο των Δημοτικών Υπαλλήλων της Ζακυνθού, η οποία ανακοίνωση δεν είναι πολύ μεγάλη, αν δεν διαβάσω, αναφέρει τα εξής. Με αφορμή τις πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις και καταγγελίες, ο Σύλλογος οφείλει να τοποθετηθεί με θεσμικό λόγο και χωρίς υπεκφυγές. Οι εργαζόμενοι του Δήμου δεν ανήκουν σε καμία δημοτική παράταξη, δεν είναι ούτε πολιτικός μηχανισμός της Δημοτικής Αρχής, ούτε εργαλείο της αντιπολίτευσης. Η πολιτική αντιπαράτευση είναι θεμητή. Η μεταφορά όμως της πολιτικής σύγκρουσης στις πλάτες των εργαζομένων είναι θεσμικά απαράδεκτη. Όταν υπάρχουν καταγγελίες, ερωτήματα ή υπόνοιες για τη λειτουργία του Δήμου, υπάρχουν θεσμικά όργανα και προβλεπόμενες διαδικασίες για να διερευνηθούν. Ούτε οι δημόσιες δηλώσεις, ούτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν ελεγκτικό ή δικαστικό μηχανισμό. Και εδώ χρειάζεται από όλους πολιτική υπευθυνότητα. Συνεχίζει ο Σύλλογος στην ανακοίνωσή του. Η αντιπολίτευση έχει κάθε δικαίωμα να ελέγχει τη Δημοτική Αρχή, δεν έχει όμως κανένα δικαίωμα να μετατρέπει τους εργαζόμενους σε πρωταγωνιστές της πολιτικής της αντιπαράθεσης. Αντίστοιχα, η Δημοτική Αρχή έχει υποχρέωση να διοικεί, να ελέγχει και να λογοδοτεί. Δεν μπορεί όμως, όταν οι εργαζόμενοι και οι υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται δημόσια στο στόχαστρο, να επιλέγει τη σιωπή. Η σιωπή της Δημοτικής Αρχής σε τέτοιες στιγμές δεν προστατεύει τη θεσμική λειτουργία του Δήμου. Δημιουργεί κενό και το κενό αυτό δεν μπορεί να το καλύπτουν οι εργαζόμενοι. Συνεχίζει η ανακοίνωση του Συλλόγου. Δεν ζητούμε από κανέναν να προκαταλάβει ελέγχους ή να καλύψει οποιονδήποτε. Ζητούμε το αυτονόητο. Να προστατευθεί ο θεσμός των δημοτικών υπηρεσιών και να γίνει σεβαστός ο διαχωρισμός ανάμεσα στην πολιτική ευθύνη των αιρετών και στην υπηρεσιακή λειτουργία των υπαλλήλων. Πρώτα ο έλεγχος, μετά τα πορίσματα και μόνο τότε, εφόσον προκύψουν συγκεκριμένες ευθύνες, η απόδοσή τους σε συγκεκριμένα πρόσωπα και στον βαθμό που πραγματικά τους αναλογεί. Αυτό απαιτεί η θεσμική τάξη, αυτό απαιτεί η στοιχειώδης δικαιοσύνη. Μέχρι τότε, κανείς δεν δικαιούται να κατασκευάζει ενόχους, να φωτογραφίζει εργαζόμενους ή να χρησιμοποιεί την υπηρεσιακή τους ιδιότητα ως πολιτικό επιχείρημα. Ο Σύλλογος δεν ζητά ασυλία για κανέναν εργαζόμενο, ζητά ισονομία για όλους. Και αυτό αφορά όλους, Δημοτική Αρχή και Αντιπολίτευση. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε ούτε συγκάλυψη ούτε στοχοποίηση, δεν θα επιτρέψουμε ούτε να χρησιμοποιούνται οι εργαζόμενοι ως ασπίδα, ούτε ως εξυλαστήρια θύματα. Οι εργαζόμενοι του Δήμου έχουν ένα ρόλο, και έτσι καταλήγει η ανακοίνωση, να υπηρετούν τον Δήμο και τους πολίτες. Και αυτό το ρόλο θα υπερασπιστούμε απέναντι σε κάθε πολιτική σκοπιμότητα από όπου και αν προέρχεται.
1: Η ανακοίνωση αυτή εκδόθηκε χθες το μεσημεράκι. Επικοινωνήσαμε όσοι είχαμε υποχρέωση με τον κύριο Θεόφιλο Λιβέρη,
2: τον πρόεδρο του Συλλόγου.
1: Του Συλλόγου Εργαζομένων στο Δήμο της Ζακύνθου. Δεν θέλησε ο ίδιος να πει κάτι περισσότερο από ό,τι γράφει η ανακοίνωση. Να πούμε επίσης ότι είχαμε επικοινωνήσει με τον κύριο Θεόφιλο Λιβέρη τις προηγούμενες ημέρες.
2: Βέβαια.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα, όταν και είχε καταγγείλει η αντιπολίτευση ότι οι υπάλληλοι, δημοτικοί υπάλληλοι, δέχονται πιέσεις προκειμένου να κάνουν συγκεκριμένες ενέργειες από την Δημοτική Αρχή.
2: Ναι.
1: Τότε τι μας είχε πει ο κύριος Λιβέρης?
2: Μας είχε πει ότι δεν ήθελε καταρχάς να τοποθετηθεί δημόσια επί του ζητήματος αυτού και είχε προαναγγείλει ότι σκοπεύει ο Σύλλογος να βγάλει μια ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου ακριβώς για αυτό το ζήτημα, χωρίς να μπει σε περαιτέρω, εν πάση περιπτώσει, λεπτομέρειες, κατακρίνοντας όμως το γεγονός ότι κάποιοι χρησιμοποιούν τους εργαζόμενους στο Δήμο.
1: Απάντηση στο ερώτημα, δέχονται δημοτικοί υπάλληλοι πιέσεις από τη Δημοτική Αρχή, δόθηκε?
2: Ναι, μας είχε πει τότε ότι διερευνά το ζήτημα. Είχε αναφερθεί στην υπόθεση του υπαλλήλου ο οποίος είχε εκδιωχθεί. Είχε αναφερθεί το θέμα αυτό και στην εκπομπή.
1: Ο κύριος Μουζάκης το είχε αναφέρει, αν
2: θυμάμαι καλά. Επειδή υποτίθεται ότι μετήχε σε κατάληψη του Δημαρχείου, σε κινητοποίησης. Κάτι το οποίο δεν, σύμφωνα και με τον πρόεδρο, τον Θεόφιλο Λιβέρη, δεν ίσχυε. Και έχει σκοπό να ο Σύλλογος και για αυτό το ζήτημα να ασχοληθεί με ανακοίνωση, κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει.
1: Εγώ όμως δεν ρώτησα. Αυτό ρώτησα αν δόθηκε απάντηση.
2: Όχι, δεν δόθηκε απάντηση
1: στο ερώτημα αν δημοτικοί υπάλληλοι δέχονται πιέσεις
2: που
1: ξεπερνούν τα θεσμικά όρια, να το πω έτσι.
2: Ναι.
1: Δεν λέμε να ζητήθηκε κάτι το οποίο εύκολα θα μπορούσε να ζητήσει οποιοδήποτε διοικεί μέσα στα πλαίσια του νόμου.
2: Ναι.
1: Δεν δόθηκε απάντηση.
2: Όχι, όχι, όχι. τότε όταν επικοινωνήσαν μαζί του δεν είχε αναφερθεί στο θέμα.
1: Το βέβαιο είναι ότι σε αυτή την υπόθεση εμπλέκονται δημοτικοί υπάλληλοι, με την έννοια το ότι για να εκταμιευθούν ποσά, να πληρωθεί ένας εργολάβος για ένα έργο που κάνει για το δημόσιο, για την τοπική αυτοδιοίκηση, πρέπει να πέσουν υπογραφές υπηρεσιακών παραγόντων. Κυρίαρχο ρόλο στο συγκεκριμένο έργο του αγωγού φέρει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, και αυτό γιατί παρότι κύριος του έργου είναι ιδέας, ωστόσο ιδέας είχε υπογράψει προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο προκειμένου οι τεχνικές του υπηρεσίες
2: να εκτελέσουν,
1: το έργο και να το παραλάβει στην πορεία ιδέας.
2: Ναι.
1: Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, δεν έχει
2: παραλυφθεί το έργο.
1: Μπορεί να έχει πληρωθεί κατά, όπως λέει η αντιπολίτευση, στο μεγαλύτερο ποσοστό του, αλλά το έργο αυτό δεν φαίνεται να είναι ολοκληρωμένο και δεν το έχει παραλάβει ιδέας ακόμα.
2: Οφείλω να πω κάτι πριν έτσι ολοκληρώσουμε αυτή την εισαγωγή και περάσουμε στο πρώτο διάλειμμα. Δεν είναι εύκολο το έργο του κλιμακίου της διαχειριστικής που ξεκινά σήμερα, με τον έλεγχο που θα κάνει, και δεν μιλάμε μόνο εκεί στο σημείο που γίνονται οι εργασίες ή είχαν γίνει με αυτοψία επιτόπου εκεί στον χώρο, στα ορεινά, αλλά και με την... με τα έγγραφα τα οποία θα εξετάσουν ένα προς ένα του έργου. Δεν είναι εύκολο το έργο, διότι δεν έχουν και απεριόριστο χρόνο. Πρέπει το πόρισμα να βγει από ότι τέλος πάντων έχουμε πληροφορηθεί, μας έχουν πει κάποιες πηγές μας, πρέπει να βγει το συντομότερο δυνατό, και αισθάνονται και μία πίεση τα μέλη του κλιμακίου, όχι πίεση εννοώ από κάποιον, δεν εννοώ ότι κάποιοι τους πιέζουν ή κάποιοι...
1: Και ο δικός τους ο ρόλος θα βρίσκεται στο μικροσκόπιο, διότι δηλαδή, από τη στιγμή που φυσικά, η καταγγελία της δύναμης ελπίδας έχει φτάσει σε ελεγκτικούς μηχανισμούς, αντιλαμβάνεστε ότι οι άπαντες, μεταξύ αυτών και η δικαιοσύνη, θα λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη το τι θα πει το κλιμάκιο αυτό που έχει το ρόλο τον ελεγκτικό.
2: Ναι.
1: Να πούμε όμως ότι, εντάξει, αυτό είναι το ένα έργο. Το δεύτερο θέμα είναι η Φιλικών. Έχει ανοίξει και αυτός ο φάκελος. Να δούμε αν θα ακολουθήσει από την διαχειριστική αρχή, από κλιμάκιό της, έλεγχος και στο συγκεκριμένο έργο. Το έργο αυτό βέβαια είναι λειτουργικό, το ξέρουμε. Έχει κατασκευαστεί. Πλην όμως το ερώτημα που μπαίνει είναι αν έχει κατασκευαστεί με τον τρόπο που προβλέπεται από τη μελέτη. Το ξαναλέω. Εδώ υπάρχουν σκιές σύμφωνα με την αντιπολίτευση. Κοινό χαρακτηριστικό και των δύο αυτών έργων, κοίτα να δεις, είναι ο εργολάβος.
2: Ναι.
1: Πρόκειται για τον ίδιο εργολάβο με έδρα την Ρόδο, ο οποίος εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη Ζάκυνθο επί των ημερών Αρετάκη, ως αντίβαρο στα εργολαβικά συμφέροντα που
2: κατά καιρούς
1: λιμένονταν τη Ζάκυνθο κατά τον πρώην δήμαρχο.
2: Ναι. Βέβαια.
1: Ό,τι ακούμπησε ο συγκεκριμένος εργολάβος, μα ό,τι και αν ακούμπησε, όποιο και έργο και αν ήταν αυτό, είχε πρόβλημα.
2: Ναι.
1: Να τα λέμε και αυτά.
2: Βέβαια.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι η σημερινή δημοτική αρχή δεν έχει ευθύνη αν έχουν γίνει αυτά τα οποία καταγγέλει η αντιπολίτευση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Μπορεί να ισχύουν και τα δύο.
1: Αλλά ο πρώην δήμαρχος που ήξερε από λαμογές, γιατί ήταν και ο ίδιος ιδιώτης εργολάβος και γνώριζε πολύ καλά το κύκλωμα αυτό, υπάρχουν και δηλώσεις του σχετικές, και γνώριζε πολύ καλά και τους τρόπους που χρησιμοποιούν οι εργολάβοι για να κλέβουν το δημόσιο χρήμα, φαίνεται ότι
2: παραπλανήθηκε,
1: δηλαδή δεν εκτίμησε σωστά το συγκεκριμένο εργολάβο, τον οποίο γνώριζε προσωπικά.
2: Ναι, παραπλανήθηκε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή για να περάσουμε στα θέματα που θα μας απασχολήσουν στην πορεία και επιστρέφουμε.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στίγμα Radio.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
3: Στο Τσιλιβί υπάρχουν γεύσεις που δεν περνούν απαρατήρητες. Το Walk and Roll φέρνει το απόλυτο street food experience με φρέσκο σούσι φτιαγμένο καθημερινά, λαχταριστά noodles, αφράτα bao buns και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά.

0: Guest DJ Spiros House Motion. Opening act Tony Knows That. One Last Dance. Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ, Spiros House Motion.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας K.A. Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26950 25798.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488 και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
6: Τι είναι αυτό?
5: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
6: Ποια πρόσωπα?
5: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
6: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
5: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
6: Πότε, λέει?
5: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
6: Πού?
5: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
6: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
7: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
8: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική, λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
9: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
11: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
10: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Σε ό,τι αφορά αυτή την υπόθεση του αγωγού στην ορεινή Ζάκυνθο, του αγωγού ίδρευσης, να πούμε ότι υπήρξε χθες μια εξέλιξη, καθώς δύο Ζακυνθινοί φέρεται να επισκέφθηκαν το έργο, στο οποίο τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια κινητικότητα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται πάνω σε αυτό. Οι δύο αυτοί Ζακυνθινοί φαίνεται φέρονται να είχαν φωτογραφικά μέσα και να προσπαθούσαν να αποτυπώσουν και σημεία του έργου, αλλά και τους εργαζόμενους οι οποίοι εργαζόντουσαν εκείνη την ώρα πάνω στο έργο. Υπήρξε αντίδραση από την πλευρά των εργαζομένων, έφτασε η αστυνομία γιατί σημειώθηκε διαπληκτισμός μεταξύ τους. Οδηγήθηκαν κάποιοι στο αστυνομικό τμήμα.
1: Κατατέθηκαν αλληλομηνήσεις.
0: Κάποιοι κρατήθηκαν, ναι, προφανώς στα πλαίσια της αυτόφορης διαδικασίας.
1: Για λίγες ώρες, ναι.
0: Έφυγαν λίγο αργότερα από το αστυνομικό τμήμα. Και η υπόθεση βέβαια θα απασχολήσει και αυτό το σκέλος της στην δικαιοσύνη στην πορεία. Να πούμε ότι έχουμε επικοινωνήσει κατ' επανάληψη με ανθρώπους της Δημοτικής Αρχής, αναζητώντας απαντήσεις για αυτές τις καταγγελίες που έχει κάνει η αντιπολίτευση στο Δήμο. Η απάντηση που λαμβάνουμε είναι η ίδια. Όλα στο φως, συγκεντρώνεται ο φάκελος, θα γίνει και ο έλεγχος από την διαχειριστική αρχή και όποια άλλη ελεγκτική αρχή, και μετά θα μιλήσουμε, θα τοποθετηθούμε. Από ό,τι έλεγε ο κύριος Τσουρουνάκης, θα καταρρεθεί και αίτημα για να γίνει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Απαιτούνται 9 υπογραφές Δημοτικών Συμβούλων και έχουν βρεθεί από ό,τι μας είπε χθες. Οπότε ενδεχομένως και σήμερα ή αύριο να κατατεθεί το αίτημα. Οπότε άμεσα σχετικά θα.
1: Ναι, αλλά άμα δεν υπάρχει.
0: Αναγκαστεί ο πρόεδρος να καλέσει Δημοτικό Συμβούλιο, συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν δεν υπάρχει το πόρισμα, θα περιοριστούν να κατατεθούν τα όσα γνωρίζουν.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρεις, παίζεται και ένα πολιτικό παιχνίδι εδώ, αναμφισβήτητα. Λοιπόν, να πω ότι δεν περιμένω να μάθω κάτι νεότερο σήμερα από οποιοδήποτε στέλεχος της Δημοτικής Αρχής. Είναι σε εξέλιξη ο έλεγχος. Βρίσκονται ήδη εκεί στο έργο πάνω στα ορεινά. Βρίσκεται το κλιμάκιο εκεί της διαχειριστικής αρχής. Δεν αισθάνομαι τυχερός ότι θα μάθουμε κάτι καινούριο από τον κύριο Νίκο Αχτύπη, τον αναπληρωτή δήμαρχο και αντιδήμαρχο παιδείας, τον οποίο βέβαια έχουμε καλέσει για άλλο θέμα εμείς.
1: Βέβαια, για άλλο θέμα.
0: Γιατί έχουμε ανοίξει το φάκελο της παιδείας και εξετάζουμε το κατά πόσο είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσει με το καλό η νέα σχολική χρονιά.
1: Ναι, ναι.
0: Είμαστε υποχρεωμένοι όμως, το αντιλαμβάνεται και ο ίδιος, το πρώτο ερώτημα που πρέπει να θέσουμε είναι αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, αν γνωρίζει κάτι ο ίδιος. Καλημέρα κύριε Αχτύπη.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
2: Καλή σχολική χρονιά στους μαθητές μας. Καλό θα είναι να απαντούν οι καθήλυνα αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι του έργου. Οι υπεύθυνοι του έργου. Έχει επιβλέποντες. Έχει διαχειριστική αρχή που θα κάνει επίβλεψη στο έργο. Καλό θα είναι να περιμένουμε και το πόρισμα, κύριε Πάστα και κύριε Λιβερή, και να χαμηλώσουμε τις εντάσεις. Πρόκειται για έργο το οποίο κληρονομήσαμε, έτσι. Γιατί διαβάζοντα σήμερα το πρωί ένα δελτίο τύπου του κυρίου Παρετάκη, πραγματικά με εκπλήσει η τιμιότητά του και τον τρόπο τον οποίο τοποθετείται. Πραγματικά εκπλήσωμε. Mm. Εκπλήσωμε γιατί ο συγκεκριμένος εργολάβος είδε στη Ζάκυνθο. Όχι μοναχός του, κάποιος τον έφερε στην Ζάκυνθο. Κληρονομήσαμε παθογένειες, οι οποίες παθογένειες, θα μου πείτε, μα είστε 3 χρόνια δημοτική αρχή. Γι' αυτό με έχετε ακούσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχω φρενάρει. Πλέον εμείς έπρεπε να το έχουμε λύσει το ζήτημα. Ναι, συμφωνώ. Έπρεπε να το έχουμε λύσει με διαδικασίες. Ποιες είναι οι διαδικασίες? Έκτοτος.
0: Το λέγανε πάρα πολλές φορές όταν ήταν σε εξέλιξη το έργο της Φιλικών.
2: Ακούστε με, κύριε Λιβερή.
0: Τότε μας έλεγαν βέβαια ότι αν γίνει κάτι τέτοιο θα μείνει το έργο ανοιχτό και δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ.
2: Όχι, θα μείνει το έργο ανοιχτό. Θα μείνανε τα χαντάκια ανοιχτά. Θα χάναμε τη χρηματοδότηση και επιπλέον, εάν είχαν χρησιμοποιηθεί πιστώσεις, θα δυσκολευόταν ο Δήμος και η Ζακυνθινή. Και σήμερα θα βγαίναμε εμείς πάλι κατηγορούμενοι. Πάλι κατηγορούμενοι για ποιο θέμα? Γιατί διώξαμε έναν εργολάβο ο οποίος είχε κατασταθεί με διαδικασίες, εγώ θα πω ότι ήταν νόμιμες οι διαδικασίες.
0: Είχε γίνει διαγωνισμός, είναι. Αν και πρέπει να πούμε, να το υπενθυμίσουμε, ότι αρχικά ο διαγωνισμός είχε βγάλει ανάδοχο εργολάβο, ο οποίος είχε δώσει μια γενναία έκπτωση.
2: Δεν υπέγραψε
0: ο Δήμαρχος τη σύμβαση με τον εργολάβο μέχρι την ημερομηνία που προβλεπόταν.
2: Καταλάβατε.
0: Εμείς τα έχουμε πει αρκετές φορές.
2: Από εκεί είχε κακοχωμήσει, να το πω έτσι.
0: Ξανά έγινε ο διαγωνισμός και
2: το τραύμα.
0: Βρεθήκαμε με νέο εργολάβο.
2: Έχω πει το πόδι με φάρμακα. Βλέπετε, δεν έγινε ίαση. Θα δούμε τώρα, μπορεί

0: τα όποια μπαλώματα. Δεν ξέρω, είναι πολλές φορές.
1: Ακούστε με, θα αφήνω με τη Φιλικών. Αφήνω με τη Ζάκη χωρίς νερό. Αλλά σοβαρά μιλάμε. Θα αφήνω με τη Φιλικών χωρίς τελικό αγωγό. Τι θα περιμέναμε τον Αλαβέρα ακόμα.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ δεν είναι ζητήματα.
0: Απλά τώρα, εάν ευσταθούν οι καταγγελίες, ενδέχεται να αναγκαστούμε και πάλι να πληρώσουμε το έργο από την θέση μας, γιατί, από την τσέπη μας. Διότι αν δεν έχουν γίνει οι νόμιμες διαδικασίες, θα καταλογιστεί το έργο.
1: Για να δει λοιπόν το πρόβλημα και μετά συζητάμε.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε για τα σχολεία.
0: Λοιπόν, λίγες μέρες.
1: Είπα για την Φιλικό και για την Μπόχαλη. Γιατί η Μπόχαλη.
0: Και η Μπόχαλη.
1: Αλαβέρας πάλι. Ο κύριος Αλαβέρας δεν είχε και την απαράτησε.
0: Ό,τι ακούμπησε η αλήθεια είναι.
1: Ναι, αλλά όμως οι διαμαρτυρίες των κατοίκων τη Μπόχαλη ακόμα είναι στα πια μου.
0: Ναι.
1: Για να ολοκληρωθεί η Μπόχαλη.
0: Πάμε τώρα εδώ στα δικά μας. Λίγες μέρες πριν να ανοίξουν
1: λοιπόν,
0: τα σχολεία.
1: Και αυτό θέλω να πω. Θέλω να πω ότι. Εντάξει, καλά είναι τα λογίδρια και τα δελτία τύπου. Μετά. Στην πράξη, όταν είσαι δήμαρχος, τα αποδεικνύεις. Ωραία. Έλεγχος και τεχνικός έλεγχος και εφαρμογή των νόμων κτλ. Και πού καταλήξαμε. Ένα κεντρικό αγωγό της Μπόχαλης άφτιακτο, μεγάλη Πέμπτη το βράδυ. Γιατί εγώ θυμάμαι τα συνεργεία με τα φώτα. Τα φώτα το βράδυ, 24-24 ώρες. Γιατί μένω εκεί. Μένω εκεί δίπλα. 24 ώρες το 24ωρο λειτουργούσαν για να έχουμε τη μεγάλη Πέμπτη ισό το έργο. Για να κάνουν Πάσχα η Δακηδινή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όλα αυτά συγκεντρωτικά να τα δούμε. Και όποιος έχει αναλάβει τις ευθύνες, η Δημοτική Αρχή θα τις αναλάβουν. Όποιος ευθύνες μας αναλογούν, εννοείται.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είμαστε άμυρ ευθυνών και είμαστε 3 χρόνια Δημοτική Αρχή. Σαν Δημοτική Αρχή θα πρέπει να αναλάβουμε και από εδώ. Μάλλον από την πρώτη μέρα που αναλάβουμε. Δεν είναι. Απλώς αναφέρθηκα, έκανα αυτό το σχόλιο, γιατί διάβαζα ένα δελτίο τύπου του κυρίου Αρετάκη του Σχολιανού.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι ανέφερε και για το Λύκειο Κατασταρίου. Εκεί είναι ένα άλλο θέμα το οποίο περιμένω εγώ να το φτιάξει και να βγάλει τις αντιδοτήσεις.
0: Έτσι, καλώς έχουν γίνει καταγγελίες και γι' αυτό από την πλευρά του πρώην Δημάρχου. Οπότε κάποια στιγμή θα το ψάξουν.
1: Πάμε παρακάτω για τα θέματα σχολείου.
0: Λοιπόν, δεν αρκεί να γνωρίζουμε αν υπάρχουν δάσκαλοι και καθηγητές, κύριε Αχτύπη, που είστε και πρώην εκπαιδευτικός, συνταξιούχος πλέον. Υπάρχει και το άλλο μισό της εικόνας, σε τι κατάσταση θα βρουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί τα σχολικά κτίρια, αν έγιναν μέσα στο καλοκαίρι απαραίτητες συντηρήσεις, αν υπάρχουν εκκρεμότητες ηλεκτρολογικά, σε τουαλέτες, σε υδραυλικά, στις αυλές, στην καθαριότητα.
1: Ακούστε με, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει σχολική χρονιά να μην υπάρχουν εκκρεμότητες. Για φανταστείτε τώρα 70 σχολεία.
0: Εντάξει, είναι μια δυναμική κατάσταση. Ακόμα και αν είχατε καταγράψει κάποια πράγματα στα σχολεία τον Ιούνιο, μέχρι και σήμερα μπορεί να υπάρξουν αλλαγές.
1: Ωραία, σας ενημερώνω λοιπόν ότι δεν υπάρχει σχολείο που να μην έχει γίνει παρέμβαση. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο γραφείο του κυρίου Μαρίνου Δημήτρη για να με ενημερώσει για την καθαριότητα των σχολείων. Για τα χόρτα, για τα.
0: Μαρίνος Δημήτρης, εξηγήστε μας.
1: Να ξέρετε ότι με άτομα τα οποία δεν καλύπτουν τα συνεργεία του, έχει βράσει τα πρώτα σχολεία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό με ικανοποιεί. Εάν είναι τώρα μια γωνία έξω από το σχολείο και δεν με κόβει για τα χόρτα, θα τα κόψουμε αμέσως. Δεν γίνεται όμως να κάνει πανηγύρι τα Αγίου. Να καθαρίζει την πόλη, να είναι με τους επισκέπτες και αμέσως μετά τα γύρω να περάσει από 70 σπουδάδια. Είναι θέμα. Όμως το έχει καταφέρει. Δεν υπάρχει σχολείο που να μην έχει καθαριστεί. Αυτό λοιπόν ήρθα να ενημερωθώ απευθείας από το ίδιο τον κύριο προϊστάμενο. Όπως θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 4 συνεργεία και βάφουν, μερεμετίζουν. Ο κύριος Μπαλάσκας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα σχολεία ηλεκτρολογικά, έχει περάσει από όλα τα σχολεία. Η υδραυλική μας. Οι υδραυλικοί μας έχουν περάσει και φυσικά κατά παράληψη δική μου και μοναδική, εάν δεν έλεγα ότι όλο αυτό το τα συνεργεία, το συντονισμό θα έχει αναλάβει ο κύριος Γεράσιμος Κόμης.
0: Να πούμε βέβαια, επειδή είχαμε τη δυνατότητα τις προηγούμενες μέρες να μιλήσουμε και με τους διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με συνδικαλιστές, τους δασκάλους, τους καθηγητές. Η αλήθεια είναι, μας είπαν ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις, ότι όπως λέτε και εσείς υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες, αλλά η εικόνα, αυτό θα μπορούσα να βγάλω ως συμπέρασμα,

0: είναι ότι κατά γενική ομολογία έχει κινητοποιηθεί ο Δήμος και έχει κάνει συντηρήσεις.
1: Ναι, να σας πω κάτι, προσπαθούμε, δηλαδή και με τα χρήματα τα οποία μπορούμε να σας πω ότι έρχονται σε χρηματοδοτήσεις για τα σχολεία, υπολείπονται των χρημάτων που απαιτούνται για να φτιάξουμε όλα αυτά που πρέπει να γίνουν. Όμως δεν υπάρχει σχολείο που να μην έχουμε κάνει μέχρι σήμερα μια παρέμβαση και μέχρι να ανοίξουν να συνεχίζουμε. Δεν σταματάμε όμως με το ανοίγουν τα σχολεία, δεν σημαίνει ότι σταματάνε τα συνεργεία μας.
0: Οπότε υπάρχουν σχολεία που, στα οποία θα συνεχιστούν οι εργασίες και αφού μπουν μέσα οι μαθητές.
1: Εννοείται. Αμέσως μετά ξεκινάμε τη συντήρηση των κλιματιστικών. Αμέσως μετά από τη συντήρηση των κλιματιστικών, τη συντήρηση των καυστήρων. Έχουμε μετά προμήθεια να ξεκινήσουμε να ανανεώσουμε την προμήθεια γραφικής ύλης. Πέρασαν τα 3 χρόνια, πρέπει να ξανακάνουμε τον διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης. Έχουμε ήδη ξεκινήσει και έχουμε προμηθευτεί υπολογιστές και ηλεκτρονικά μέσα τα οποία χρειάζονται τα σχολεία να καλύψουμε πέρα από εκείνα που είχαμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε το αθλητικό υλικό. Έχουμε προχωρήσει την μελέτη που είναι για την τοποθέτηση των πυροσβεστήρων, πυροσβεστικών φωλεών και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Το κάθε σχολείο με μελέτη που είχαμε ολοκληρώσει και τοποθετείται και σε κάθε σχολείο τώρα.
0: Δηλαδή, κύριε Χτύπη, βλέποντας τα αιτήματα όλων των σχολικών συγκροτημάτων, όλων των διευθυντών των σχολείων, και ξέρουμε ότι αυτή είναι μια διαδικασία που γίνεται αναταχτά χρονικά διαστήματα. Η τελευταία φορά ήταν τον Ιούνιο, όταν λίγο πριν κλείσουν τα σχολεία. Έχοντας τη λίστα με όλα αυτά τα αιτήματα για παρεμβάσεις, μικρότερες ή μεγαλύτερες, στα σχολικά συγκροτήματα, τι ποσοστό μπορείτε να πείτε έτσι ως συμπέρασμα ότι έχει ικανοποιηθεί αυτών των αιτημάτων?
1: Ακούστε, επειδή διάβασα τη συνέντευξη του κ. Πόθου και του κ. Χατσιβέλη. Λοιπόν, το πιο εύκολο πράγμα που μπορεί να κάνει είναι να στείλει ένα χαρτί, ένα mail ή ένα έγγραφο στους διευθυντές των σχολείων να σου καταγράψουν τις ανάγκες του σχολείου. Αυτές οι ανάγκες των σχολείων που οι διευθυντές, οι συνάδελφοι διευθυντές στέρνουν, σε στέρνουν στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια, στην εξέλιξή τους, τις στέρνουν στο γραφείο της εκπαίδευσης του Δήμου, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, που υπεύθυνος είμαι εγώ, και κατόπιν αυτά τα στέλνουμε εμείς στα τεχνικά συνεργεία. Τον προπολογισμό του κράτους να έχουμε δεν θα μπορούσα να καλύψουμε. Προσπαθούμε λοιπόν, κάνοντας μια αξιολόγηση των αιτημάτων, να ιεραρχήσουμε ζητήματα τα οποία έχουν να φέρουμε όλα τα σχολεία στο ίδιο επίπεδο. Δεν γίνεται ένα σχολείο να είναι πρότυπο σε σχέση με τις επισκευές, με τον χώρο κλπ. Και να έχουμε άλλο σχολείο το οποίο να είναι στάβλος. Ιεραρχούμε λοιπόν τις ανάγκες μας. Και ανάλογα, χωρίς διακρίσεις, θεωρώ ότι όλοι οι συνάδελφοι και εκπαιδευτικοί και διευθυντές στο σχολείο, είτε πρωτοβάθμιας είτε δευτεροβάθμιας, έχουν την ίδια αγωνία για το σχολείο τους. Υπάρχει συνεργασία, αυτό πρέπει να το αναδείξουμε και να το αναδείξετε κι εσείς. Υπάρχει πάρα πολύ καλή συνεργασία και με τους διευθυντές στο σχολείο, αλλά και με τους γονείς και ειδεμόνων. Και εδώ θέλω να κάνω ένα ευχαριστήριο δημόσιο, ότι και οι γονείς έχουν βάλει και οι γονείς συμμετέχουν. Δεν χρειάζεται να αναφέρω σήμερα το πρωί με την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Ειδεμόνων εδώ, μεγάλου σχολείου στο νησί εδώ. Αποφασίσαμε πράγματα. Αλήθεια σας λέω ότι ναι, συμμετέχουν να και βοηθούν.
2: Να ρωτήσω κάτι εγώ, κύριε Χτύπη, επειδή είπατε ότι διαβάσατε τη συνεντεύξη του κ. Πόθου και του κ. Κατσίπελη. Χθες ο κ. Κατσίπελης έκανε ουσιαστικά μία έκκληση δημόσια προς τον Δήμο να γίνει μειοκτονία.
1: Ακούστε με, δεν είναι θέμα μειοκτονίας. Έχουμε ήδη 300 χιλιάρικα και έχει συνταχθεί μελέτη και περιμένουμε ανάδοχο για την μειοκτονία. Η μειοκτονία δεν είναι να περάσει μια φορά να κάνει μειοκτονία. Μειοκτονία που θέλει επαναλαμβανόμενες δόσεις κλπ. Για τα σχολεία μόνο.
2: Ναι,
1: μόνο
2: για τα σχολεία. Ναι, για τα σχολεία.
1: Οπότε προχωράμε.
2: Αναφέρθηκε στο δημοτικό των Ορεινών ο κ. Κατσίπελης.
1: Ακούστε με. Εχθές λοιπόν είχαμε μια επικοινωνία με την κυρία Παναγιωτοπούλου από την Διεύθυνση Υγιεινής και με την Διευθύντρια του Σχολείου της Ορεινής Ζώνης. Είχαμε μια αστοχία σε συνεργασία με κάποιον που έπρεπε να πάει να κάνει αποψήλωση. Όπως τα ακούτε, αποψήλωση, όχι από γόρτα, αποψήλωση. Διότι υπήρχε αιστεία παρακείμενη από το Σχολείο της Ορεινής Ζώνης. Είχαμε θέμα, τεράστιο θέμα με το συγκεκριμένο σχολείο. Βρήκαμε, δεν χρειάζεται να λέω ονόματα, άλλη εταιρεία η οποία προέβη στην αυτή τη, το ψεχασμό και την αποψήλωση, και είμαστε σε φάση να επαναληφθεί έτσι ώστε να μην έχουμε πρόβλημα τα παιδιά του Σουρνιζόνη. Ήδη έχει εκτελεστεί. Δεν ενημέρωσα τον κύριο Κατσιμπελή, ήταν εντάξει, μπορεί να κάνω λάθος για να ενημερώσει, όμως έχει ήδη υλοποιηθεί και θα πάρουμε και πιστοποιητικό το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να κοινοποιήσουμε και στο τμήμα υγιεινής και θα το κάνουμε.
0: Ωραία.
1: Δεν έχουμε αφήσει. Δεν έχουμε αφήσει.
0: Δεν μου απαντήσατε όμως ένα ερώτημα που είχα κάνει λίγο πριν. Τι ποσοστό των ετοιμάτων έχει ικανοποιήσει ο Δήμος?
1: Κατ' εμέ θα έλεγα ότι πάνω από 70. 80.
0: Ωραία. Θυμόμαστε
1: δεν
0: λοιπόν.
1: Είναι ικανοποιημένος όμως.
0: Θυμόμαστε τα τελευταία χρόνια μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών έχει αλλάξει στην πράξη ο τρόπος με τον οποίο χρηματοδοτούνται οι καθημερινές ανάγκες των σχολείων και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι ένας διευθυντής σήμερα που χρειάζεται 100-200 ευρώ για μια επίγουσα επισκευή μπορεί να τα εξασφαλίσει άμεσα ή πρέπει να περιμένει τη διαδικασία του Δήμου φέξε μου και γλίστησα?
1: Ακούστε με, τη διαδικασία του Δήμου το φέξε μου και γλίστησα δεν ήταν δική μας δουλειά.
0: Καμία αντίρρηση, σωστό έτσι είναι, ναι. Άλλαξαν οι διαδικασίες σε κεντρικό επίπεδο.
1: Όμως δεν έχουμε αφήσει, είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο τρόπο, δεν έχουμε αφήσει εκκρεμότητες.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν ξέρω αν σας καλύπτει. Πρέπει να το καταλάβετε ότι αναλάβαμε μια διαδικασία πολύ, θα σας πω ότι δεν ήταν ευέλικτη. Δημιούργησε προβλήματα η καταργή των σχολικών επιτροπών. Δηλαδή δεν δίνεται ο διευθυντής του σχολείου, γιατί υπήρχαν και υπάρχουν διευθυντές και νομίζω ότι το σύνολό τους. Το σχολείο το βλέπουν στα σπίτι τους. Δεν γίνεται να βλέπουν ένα τζάμι και να περιμένουν το Δήμο πότε θα πάνε να αλλάξουν τζάμι. Έδιναν εντολή και τώρα.
0: Υπάρχει κάποια.
1: Υπήρχε και μία, αν θέλετε, και μία κατανομή των χρημάτων και των επιχορηγήσεων και όλη τη διάρκεια. Δεν γινόταν δηλαδή ένα διαγωνισμό. Τα καθαριστικά, για παράδειγμα, των νηπιαγωγείων, ξέρω εγώ, του Ρομυρίου, θα έπρεπε από το μαγαζάκι του χωριού. Ή το σχολείο της ορεινής ζώνης, το πετρέλαιο το έπαιρνε από το πλησιέστερο βενζινάδικο. Τώρα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει μια δυσλειτουργία. Δημιούργησε προβλήματα στο σχολείο αυτό.
0: Ναι, το ξεπεράσαμε όμως τώρα, δηλαδή η διαδικασία. Το έχουμε ξεπεράσει. Έχετε εικόνα για το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε φέτος από τον Δήμο για συντηρήσεις και για επισκευές στα σχολικά κτίρια?
1: Όχι, γιατί από τη στιγμή που τα συνεργεία μας έχουν συνολικά, οι δαπάνες τους και οι προμήθειές τους είναι για όλες τις δομές του Δήμου, δεν έχουν επιμεριστεί. Mm-hmm. Καταλάβατε το πρόβλημα, ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Ότι λέμε ότι βάζουμε τόσα χρήματα για τα σχολεία. Μα δεν είναι μοναχά η προμήθεια μοναχά για τα σχολεία. Καθαριστικά λέω πάνε. Κάνουμε γενικό διαγωνισμό. Έπρεπε να πάω να μετράω εγώ, ας πούμε, ξέρω, τα χαρτιά υγείας που έχουν καταναλώσει στον Πανάτο, στο, λέω παράδειγμα, στο κοινοτικό κατάστημα ή στο δημοτικό σχολείο του Ρηγή Ζώνη. Δηλαδή δεν γίνεται. Κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και αυτό. Να κάνουμε ξεχωριστά για την εκπαίδευση, ξεχωριστά για τις δομές άλλες. Αλλά όμως αυτή τη στιγμή. Μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, δεν έχουμε εικόνα. Παλιά είχαμε τους απολογισμούς των σχολικών μονάδων και ξέραμε ακριβώς πόσα χρήματα είχαν πάρει οι σχολικές επιτροπές του κάθε σχολείου και τι είχαν καταναλώσει. Είχαμε και απολογισμούς όλων των σχολείων και ξέραμε πού ακριβώς είχαν καταναλωθεί τα λεφτά. Σήμερα, πλέον, οι διαδικασίες έχουν αλλάξει. Έχουμε γενικές προμήθειες, γενικές δημοκρατίες. Γενικά, οτιδήποτε έχει να κάνει με το Δήμο, για όλες τις δομές του Δήμου, γίνεται μια δημοσία.
0: Ποιο σχολείο σήμερα αντιμετωπίζει τα περισσότερα προβλήματα, κύριε Χτύπη?
1: Σχολείο που αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα, παρότι είναι και καινούριο, είναι το σχολείο της Παναγούλας. Είχαμε σοβαρά προβλήματα. Είχαμε δύο στέγαστρα τα οποία ήταν έτοιμα να σκοτώσουν παιδιά τα οποία δεν αντικαταστήσαμε. Έχουμε το γυμναστήριο στην Παναγούλα, το Χριστό, που έχουμε κάνει παρεμβάσεις. Χιλιάδων ευρώ και υπολείπονται πολύ περισσότερες δουλειές. Δηλαδή πρέπει άμεσα μετά την λειτουργία των σχολείων να στεγανοποιήσουμε δύο στέγες οι οποίες έχουν πρόβλημα.
0: Μην μπούμε σε λεπτομέρειες, κάτι τελευταίο να ρωτήσω. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουμε πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια, το στεγαστικό πρόβλημα. Υπάρχουν πρωτοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, οι αναπληρωτές που έρχονται στη Ζάκυνθο και δυστυχώς δεν μπορούν να βρουν σπίτι για να μείνουν, να νοικιάσουν και όταν βρίσκουν είναι υπέρογκα τα ποσά που ζητούν. ιδιοκτήτες. Έχει σκεφτεί ο Δήμος με κάποιο τρόπο να βοηθήσει τους συναδέλφους σας εκπαιδευτικούς?
1: Από ό,τι γνωρίζω και μια ημερίδα που είχαμε κάνει και Δημοτικό Συμβούλιο είχε έρθει και είχε τοποθετηθεί επώνυμος συνοδόχος της Ζάκηθο ότι παρέχει δωμάτια και διατροφή. Είχαμε κατηγορηθεί τότε ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ότι αυτό ήταν μια λύση. Μια λύση. Έχουμε τη μαθητική εστία που προσφέρουμε σε κάποιους. Δεν ξέρω να το γνωρίζετε.
0: Πείτε μας, ναι.
1: Στέγια, ύπνο κτλ. Όμως το να καλύψουμε από ό,τι άκουσα σήμερα είναι η πρωτοδιόρυση της Ζάκηθος είναι πάρα πολύ. Καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατο ο Δήμος είτε να χρηματοδοτήσει.
0: Οι ανάγκες είναι, είναι γύρω στα 100 άτομα περίπου, λίγο λιγότεροι από ό,τι μάθαμε.
1: Παραπάνω κιόλας.
0: Παραπάνω κιόλας.
2: Παραπάνω δεν είναι κάτι πρωτοβάθμιο.
1: Εδώ χρειάζεται η πολιτική βούληση και η κυβερνητική απόφαση. Εντοπιότητα. Δεν γίνεται ο καθηγητής, ο μαθηματικός σήμερα, ο Ζακυνθινός, να είναι στην Αλεξανδρούπολη και ο της Αλεξανδρούπολης να είναι στην Ζάκυνθο. Το καταλαβαίνετε αυτό ότι θα έλυνε όχι το πρόβλημα, 80-90% θα είναι σίγουρα, το θέμα της τέρας.
2: Ναι, σίγουρα θα ήταν πολύ μειωμένο το πρόβλημα.
1: Όχι σίγουρα, 100%.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Δεν υπάρχει Ζακυνθινός να μην έχει σπίτι.
2: Ναι.
1: Δεν γίνεται λοιπόν ο Ζακυνθινός να είναι στην υγεία. Η εκφραστική, η Ζακυνθινή. Τα έχω ζήσει αυτά και τα έχω βιώσει αυτά. Στην ορεινή ποινία, παραδείγματος χάρη που έχω κάνει εγώ δάσκαλο, δεν είχε πρόβλημα στέγασης.
2: Καλά, η λογική ποια είναι, η λογική ποια είναι ένας δάσκαλος από τη Ζάκυνθο να πηγαίνει στην ηλία.
1: Αυτή τη λογική μπορεί να μας θελήσουν ανώτερα στελέχη κυβερνητικά ή του Υπουργείου. Θα μπορούσε κάλλιστα λοιπόν να έχει λυθεί το ζήτημα αυτό σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας διοίκησης.
2: Μάλιστα.
1: Σε όλα τα επαγγέλματα. Δεν γίνεται ο πυροσβέστης από ένα άλλο επάγγελμα να υπηρετεί στην Πάτρα και να μην μένει στη σπίτι και να είναι στη Ζάκυνθο το σπίτι του με τους γονείς του, ας πούμε, ξέρω εγώ.
2: Μάλιστα.
1: Πιστό.
2: Λοιπόν, κύριε Ακτύπη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Καλό θα είναι να τα ξαναπούμε εφόσον ανοίξει το
0: σπίτι. Θα τα ξαναπούμε, να είστε σίγουροι.
2: Βεβαίως θα τα ξαναπούμε.
1: Γιατί δεν σταματάμε. Εννοείται ότι δεν σταματάμε και εννοείται ότι σε καθημερινή βάση έχουμε συμβάσεις, έχουμε ήδη συμβασιοποιημένα τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του σχολείου.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ακτύπη.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Ακτύπη.
0: Να είστε καλά.
2: Καλή σας
1: συνέχεια και καλημέρα.
2: Επίσης, να είστε καλά.
0: Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις.
2: Ναι.
3: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο. Με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας. Και φυσικά με μουσικές και τραγούδια. Ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού. Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
8: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26 95 0 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
9: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Φέρι Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Ένα τέταρτο είμαστε μετά τις 11 εδώ στο Στίγμα με τον Σπύρο Λιβέρη και τον Γρηγόρη Μπάστα μέχρι τις 12 μαζί. Θυμίζουμε ότι πάντα μπορείτε να μας ακούτε μέσω του stigmafm.gr. Έχουμε ήδη λάβει μηνύματα, αρκετά μηνύματα, και όσοι δεν έχετε στείλει ακόμα μπορείτε να το κάνετε επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα stigmafm.gr και επιλέγοντας είτε μέσω Viber είτε μέσω WhatsApp. Μαζί μας είναι πάντα η Λεβάντε Φέρης, η οποία εκτελεί 6 δρομολόγια καθημερινά από και προς τη Ζάκυνθο. Ηλεκτρονικά να αγοράζετε το εισιτήριό σας, είναι πιο εύκολη και απλή διαδικασία για να μην ταλαιπωρήσετε καθόλου, μέσω του site ενώ levanteferis.com. Μαζί μας είναι πάντα και η εταιρεία Μπράτης, με πάρα πολλά είδη για το σπίτι, την επιχείρηση, το ξενοδοχείο σε εξαιρετικές τιμές, προσιτές τιμές.
1: Πάμε να αλλάξουμε θεματολογία, να μιλήσουμε για ένα προϊόν που είναι δεμένο με την ιστορία της Ζακύνθου. Πρόκειται για τη σταφίδα, είναι η εποχή της, βλέπετε. Για πολλές οικογένειες η σταφίδα δεν ήταν απλώς μια καλλιέργεια, ήταν εισόδημα, ήταν περιουσία, ήταν ένα εξαγώγημο προϊόν, ένας ολόκληρος κύκλος οικονομικής ζωής. Βέβαια σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα, τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει τα πράγματα, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις έχουν μειωθεί σημαντικά, οι παραγωγοί λιγοστεύουν, το κόστος έχει ανέβει, οι καιρικές συνθήκες έχουν γίνει δυσκολότερες και η αγορά είναι πολύ πιο ανταγωνιστική. Και υπάρχει και ένα παράδοξο που πρέπει να συζητήσουμε. Έχουμε ένα προϊόν με όνομα μεγάλο και ιστορία σε ένα νησί που δέχεται εκατομμύρια επισκέπτες και όμως συζητάμε αν σε λίγα χρόνια θα έχουμε αρκετούς ανθρώπους για να συνεχίσουν να το παράγουν.
0: Ναι.
1: Το ερώτημα επομένως δεν είναι μόνο πόση σταφίδα βγάλαμε φέτος. Είναι, υπάρχει οικονομικό μοντέλο που μπορεί να κρατήσει την Ζακυνθινή σταφίδα ζωντανή? Πάμε να δούμε πώς έχουν τα πράγματα σήμερα, ποια είναι η εικόνα σήμερα. Να μιλήσουμε με τον Πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ζακύνθου,
0: τον κύριο Διονύση Βερτζάκια.
1: Τι κάνετε κύριε Βερτζάκια, καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα σε εσάς που ακούτε σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Για να δούμε τι πραγματικά έχει συμβεί φέτος, αλλά κυρίως τι γίνεται με το χωράφι, στη συγκέντρωση, στην τιμή, στην επεξεργασία, στην εμπορία, σε όλο αυτό τον κύκλο, τον παραγωγικό.
2: Κοιτάξτε, η σταφίδα ήταν ένα ιστορικό προϊόν. Ήταν γνωστή ως μαύρος χρυσός, στήριζε την οικονομία την τοπική και όχι μόνο, το κράτος στηριζόταν πάνω σε αυτό το προϊόν. Σε κάποια χρεογοπία είχε μπει υποθήκη η μαύρη σταφίδα και πάει το κράτος μας δάνειο.
1: Ναι.
2: Το βάζει τη σταφίδα. Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θα πρέπει να εξελίσσονται για το σταφίδα παραγωγό, αλλά και γενικότερα για τον αγρότη. Υπάρχει μια οργανωμένη αντιαγροτική πολιτική η οποία ξεκινάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την στηρίζουν όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει μέχρι σήμερα. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Από εκεί και πέρα είναι ένα προϊόν το οποίο πάει προς εξαφάνιση, αποδείχνουν τα νούμερα. Διότι
1: για μιλήστε μας λίγο με αριθμούς, αν έτσι τους έχετε πρόχειρους.
2: Πριν λίγα χρόνια η Ελλάδα είχε, όταν λέμε Ελλάδα, η σταφίδα παράγεται τα παράλια της Πελοποννήσου που ξεκινάει από την Εμαία, κατεβαίνει η Κόρδος και φτάνει μέχρι την Καλαμάτα, στη Ζάκυνθο και στη Κεφαλονιά. Η παραγωγή ήταν γύρω στους 60.000 τόνους. Φέτος δεν θα είναι ζήτημα αν θα πάμε στους 10. Θα είμαστε κάτω από τους 10.000 τόνους. Η Κεφαλονιά ήδη βγήκε τελείως από την παραγωγή, δεν παράγει καθόλου προϊόν. Και η Ζάκυνθος από 6 με 7.000 τόνους που έκανε τα τελευταία χρόνια, είναι ζήτημα φέτος να πάμε στους 1.000 τόνους.
1: Στους 1.000 τόνους.
2: Ναι, από 6 με 7.000 είναι ζήτημα θα πάμε στους 1.000 τόνους.
0: Μιλάμε τώρα και για μία πτώση 80% κοντά.
2: Ναι, και αν συνεχίσει αυτή η πολιτική που ακολουθείτε, πιστεύω του χρόνου που είναι ζήτημα θα μείνουμε κάποιοι παραδοσιακοί να καλλιεργούμε.
1: Άρα δεν έχουμε να κάνουμε ένα πρόβλημα μιας κακής χρονιάς. Όχι. Είναι μια σταθερή διαχρονική υποχώρηση της παραγωγής στη Ζάκυνθο.
2: Ναι, κοιτάξτε,
1: και όχι μόνο στη Ζάκυνθο.
2: Η σταφίδα είναι ένα φρούτο το οποίο έχει μεγάλες απαιτήσεις. Έχει μεγάλο κόστος παραγωγής και χρειάζεται και μεγάλη εμπειρία στον παραγωγό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αντιμετωπίζουμε την κλιματική αλλαγή, αντιμετωπίζουμε τις αρρώστιες όπου έχουν έρθει κάποιες αρρώστιες καινούργιες και δυστυχώς, γιατί υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα καρκίνου στο Ζακύνθο, δεν το ξεχνάμε αυτό, έχουν αποσύρει πάρα πολλά φυτοφάρμακα. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις αρρώστιες. Και το πρόβλημα είναι ότι απέστειλαν τα φυτοφάρμακα τα καρκινογόνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εμάς, όμως αυτά τα φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται ελεύθερα σε τρίτες χώρες. Με αποτέλεσμα να μπαίνει σταφίδα από τρίτες χώρες, να βαφτίζεται ελληνική και εμείς να την καταναλώνουμε σαν ανελληνική. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι πρόβλημα αντιμετωπίζουμε, έτσι.
0: Άρα το προϊόν, αυτό το παραδοσιακό προϊόν της ακίνηθου, όπως τα περιγράφετε, μπορεί σε λίγα χρόνια να μην υφίσταται δηλαδή.
2: Εάν δεν υπάρξουν κάποιες ριζικές αλλαγές και μια στήριξη του προϊόντος, έχουμε πρόβλημα. Είναι γεγονός αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Εμείς, εν πάση περιπτώσει, κάνουμε μια προσπάθεια το προϊόν αυτό να μπει στη δική μας αγορά, εδώ στην τόπια αγορά. Έχουμε κάνει έναν λογαριασμό και λέμε ότι αν μπορέσουμε να μπάσουμε το προϊόν στην αγορά των Ιωνίων νήσων, δεν χρειαζόμαστε άλλες αγορές. Δηλαδή το προϊόν που έχουμε καλύπτεται, υπερκαλύπτεται από την αγορά των Ιωνίων νήσων. Δυστυχώς εκεί βρίσκουμε πάντα πίκο. Είμαστε λίγο ξενομανείς στη Ζακυνθινή, είμαστε λίγο νεόπλουτοι, δεν ξέρουμε τι θέλουμε, είναι όλα αυτά μαζεμένα. Κάναμε μια προσπάθεια εδώ και χρόνια να γίνει το καλάθι των Ιωνίων νήσων, των προϊόντων που παράγονται στα Ιωνία νησιά. Παλεύαμε με την περιφέρεια. Προχτές, το προηγούμενο Σάββατο, καταφέραμε να γίνει μια έκθεση στην Κεφαλονιά, στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, με τοπικά προϊόντα. Πιστεύω, έστω και αργά, έστω και τώρα, μήπως γίνει κάτι και μπορέσουμε και στηρίξουμε αυτό το προϊόν. Εμείς κάναμε μια προσπάθεια φέτος από την Άνοιξη για να μπούμε στα ξενοδοχεία, για να μπούμε στις βίλες. Δυστυχώς δεν βρήκαμε την ανταπόκριση.
0: Δεν υπήρξε ανταπόκριση.
2: Δεν υπήρχε ανταπόκριση, η οποία περιμέναμε.
1: Τι σας λένε οι επαγγελματίες, δηλαδή, γιατί να μην θέλουν να προωθήσουν ένα τοπικό προϊόν?
2: Κοιτάξτε, γιατί μας αρέσει η ξενομανία, είμαστε ξενομανείς. Είμαστε και νεόπλουτοι, είναι ένα προϊόν το οποίο το θεωρούν ακριβό. Δηλαδή δεν ξέρουν και τι θέλουν, έτσι. Ας φέρω λοιπόν ένα παράδειγμα πάνω στη τιμή, δηλαδή τι ακριβώς σου λέει.
1: Ναι.
2: Ως είναι γνωστό, οι Ζακυνθινοί είμαστε στη Χριστουγεννιάτικη κουλούρα. Δεν είμαστε στην Πρωτοχρονιάτικη, δεν κόβουμε Βασιλόπιτα.
0: Ναι. Σωστά.
2: Είναι γνωστό, κόβουμε τη Χριστουγεννιάτικη κουλούρα.
0: Την παραδοσιακή μας κουλούρα, ναι, που έχει και σταφίδα.
2: Πάρα πολύ σταφίδα μέσα.
0: Ναι, ναι.
2: Φέτος λοιπόν οι Ζακυνθινοί φάγαμε τη Χριστουγεννιάτικη κουλούρα με σταφίδα Αργεντινής. Μπορείτε αυτό το καταλάβετε? Και το κράτος μας βγήκε 30 Δεκέμβρη. Υπάρχει ανακοίνωση από τον ΕΦΕ που μπορεί να την βρει οποιοδήποτε και εμείς την έχουμε διαθέσει εδώ. Όπου τι λέει, όπου η συγκεκριμένη παρτίδα που φάγαμε τα Χριστούγεννα την απέσυραν από την αγορά σαν κακινοώνα. Δηλαδή δεν έγινε ο έλεγχος της σταφίδας όταν έγινε η εισαγωγή στην Ελλάδα. Έγινε κατά το διάστημα της πορείας, όταν είχαμε καταναλώσει λοιπόν τη σταφίδα, η οποία η σταφίδα αυτή, η συγκεκριμένη σταφίδα, χρησιμοποιήθηκε από το φούρνο της Ζακύρου, χρησιμοποιήθηκε από σούπερ μάρκετ της Ζακύρου, που λέγανε σούπερ μάρκετ της Ζακύρου, και την απέσυραν ένα του μήνα. Δηλαδή, αν θα δείτε τα τιμολόγια πωλήσεως μας αυτό το Δεκέμβρη, θα δείτε ότι είχαμε μια πτώση 80% στη Ζάκυρο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο πρώτος παράγοντας είναι το οικονομικό.
1: Είναι τόσο και μεγάλη διαφορά τη σταφίδα Αργεντινής, δηλαδή από αυτή τη Ζακύρου, ας πούμε.
2: Δεν έχει μεγάλη διαφορά στην τιμή,
1: αλλά
2: όμως έχει μια διαφορά. Έχει μια διαφορά στην τιμή, βαφτίζεται ελληνική, ίσως και να μην το ξέρουν κάποιοι ότι τη σταφίδα που χρησιμοποιούν είναι εισαγωγική.
1: Πού να το ξέρει ο απλός καταναλωτής, πού να το ξέρει τώρα, είναι δυνατόν?
2: Καταναλωτής λοιπόν δεν το γνωρίζει. Εδώ λοιπόν μπαίνει ένα ερώτημα, τι κάνουμε και εμείς οι καταναλωτές, γιατί και εγώ παραγωγός παράγω τρία προϊόντα, συγχρόνως είμαι και καταναλωτής, έτσι.
1: Σωστά.
2: Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει, διότι με τη Μερκοσού τώρα θα έχουμε τέτοιου είδους προϊόντα, θα έχουμε καρκινογόνα προϊόντα. Και ειδικά στη Ζάκη, εδώ είναι γνωστό τι γίνεται με τον καρκίνο. Έτσι. Αυτά είναι θέματα τα οποία λοιπόν όλα μας δημιουργούν προβλήματα. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν μια διαγροτική πολιτική η οποία δεν είναι εύκολο να την αντικρούσουμε. Αντιμετωπίζουμε την κλιματική αλλαγή. Αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα. Με αποτέλεσμα ο κόσμος βρίσκει την εύκολη λύση να πει να δουλεύει στον τουρισμό και να εγκαταλείπει την καλλιέργεια. Και το θέμα δεν είναι ότι μπορούμε να επανέλθουμε στην καλλιέργεια, γιατί είπαμε ότι η σταφίδα έχει απαιτήσεις. Χρειάζεται εμπειρία. Αν δεν έχει εμπειρία, δεν μπορεί να παράγει προϊόν. Έχει εμπειρία και κόστος. Είτε μπορεί να πεις ότι σήμερα φυτεύω σταφίδα και παράγω. Για να φυτέψεις σταφίδα θα παράγεις μετά από 4 χρόνια. Γιατί δεν χρηματοδοτεί. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν λύνεται εύκολα. Πρέπει να το προλάβουμε πριν εξαφανιστεί το προϊόν αυτό από την αγορά.
1: Τώρα,
2: εμείς κάνουμε τις προσπάθειες τις οποίες πρέπει να κάνουμε. Ήδη από μεγάλες πιέσεις και από την Κρίνια μας τα λέγα. Υπάρχει άλλη μια, οργανώνεται από το Μελητήριο των Ιωνίων και από τη διαπαγγελματική της περιφέρειας άλλη μια έκθεση τον Οκτώβριο που θα γίνει στο Αργοστόλι και στην Κέρκυρα. Μπας και καταφέρουμε και πείσουμε τους επιχειρηματίες των Ιωνίων νήσων να στηρίξουν τα τοπικά προϊόντα.
0: Αλλά αν δεν το κάνουμε,
2: αν δεν το κάνουμε, το κρασί, Ναι. Έχει το λάδι.
0: Αν δεν το κάνουν πρώτα, οι ζακυνθινοί εδώ επαγγελματίες του χώρου, για να δώσουν και το παράδειγμα.
2: Δυστυχώς φέτος, ενώ κάναμε μια τεράστια προσπάθεια, μείναμε στα λόγια
0: σας.
2: Δεν είχαμε τη στήριξη την οποία πρέπει να έχουμε.
1: Τώρα, σε τι τιμή πουλάει ένας παραγωγός, πόσο του κοστίζει περίπου για να παράγει ένα κιλό σταφίδα και τελικά τι αγοράζει, σε ποια τιμή αγοράζει ο καταναλωτής, το σούπερ μάρκετ?
2: Το κόστος παραγωγή του προϊόντος ξεπερνάει τα 3 ευρώ στον παραγωγό. Αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα, βέβαια, με τις καιρικές συνθήκες. Δυστυχώς αυτό το παραμύθι του ΕΛΓΑ ότι θα κάνει αλλαγές και προσαρμογές δεν έχουν γίνει ποτέ. Με αποτέλεσμα πάρα πολλές ζημιές να μην αποζημιώνονται. Και όχι μόνο δεν αποζημιώνονται. Φέτος, παραδείγματος χάρη, έχουμε μια ζημιά η οποία ξεπερνάει το 40% με επίσημα στοιχεία. Το ΕΛΓΑ δεν μας καλύπτει. Δεν μας δίνει βεβαίωση ότι έχουμε ζημιά 40%. Με αποτέλεσμα αρκετοί παραγωγοί να μην πηγαίνουν τα κιλά που χρειάζονται να παραδώσουν για τη συνδεδεμένη επιδότηση. Με αποτέλεσμα να χάσουμε και τη συνδεδεμένη. Κάνουμε μια προσπάθεια τώρα. Το έχουμε μεταφέρει στο Υπουργείο. Να γίνει μια εκτίμηση, να αναγνωρίσουν αυτή τη ζημιά και να μας αποσημειώσουν τουλάχιστον να κάνουμε την επιδότηση.
1: Πού οφείλεται η ζημιά φέτος?
2: Η ζημιά φέτος οφείλεται στην κλιματική αλλαγή που έχουμε, στη βροχή που είχαμε πριν κανένα μήνα. Αυτή η βροχή δημιούργησε ένα πρόβλημα στην παραγωγή, η οποία δεν φαίνεται, δηλαδή δεν μπορεί να την, δεν την αναγνωρίζει ο ΕΛΓΑ για να αποζημιώσει, γιατί ο ΕΛΓΑ αποζημιώνει από 25% και πάνω. Είχαμε πρόβλημα και με τον Πεδρονόσπορο, είχαμε και με την ακαρπία, είχαμε και με τη διαφασθένεια. Λίγο πολύ όλοι οι αρρώστες τσιμπήσανε. Το ποσοστό όμως αυτό στο σύμβολο ξεπέρασε το 40%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα μεγάλο ποσοστό ζημιά για τον παραγωγό. Λοιπόν, όταν το προϊόν αυτό ξεπερνάει τα 3 ευρώ.
1: Πόσο το πουλάει ο παραγωγός?
2: Πέρυσι πουλήσαμε γύρω στα 2,80 με 2,90. Φέτος, παρόλο που υπάρχει μείωση παραγωγής, ήδη από την περασμένη εβδομάδα κυκλοφόρησαν μια τιμή στα 2,60. Εάν ισχύσει αυτή η τιμή και η σταφίδα φέτος πάει κάτω από 3 ευρώ, δεν πληρωθεί δηλαδή 3 ευρώ και, καταλαβαίνουμε του χρόνου, εκεί που μιλάμε ότι θα έχουμε κάτω από 1.000 τόνους, ζήτημα είναι θα είμαστε στους 500. Γιατί είπαμε θα παραμείνουν κάποιοι παραδοσιακοί παραγωγοί οι οποίοι κάνουμε αγώνα να κρατήσουμε το προϊόν. Δηλαδή όλοι υποχρεωνόμαστε και μειώνουμε τα στέματα. Γιατί δεν βγαίνουμε με τίποτα σε έξοδα.
1: Και στο τέλος, πόσο αγοράζει ένας καταναλωτής σε ένα μίνι μάρκετ, σε ένα σούπερ μάρκετ?
2: Ένας καταναλωτής, λοιπόν, θα σας πω τις τιμές, επειδή τις παρακολουθώ, που έχουμε στη Βαρβάκιο αγορά και σε κάποια σημεία πόλης της Αθήνας, ο καταναλωτής αγοράζει πάνω από 10 ευρώ το κιλό.
1: Πάνω από 10 ευρώ το κιλό.
2: Είναι αυτό που φωνάζουμε και λέμε συνέχεια, ότι η μεγάλη ψαλίδα που υπάρχει μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή πρέπει κάποια στιγμή να το καταλάβει η πολιτεία και να βοηθήσει προς αυτό το κομμάτι. Δηλαδή και για την ακρίβεια που ακούμε τόσα σχόλια και γίνονται, δεν πρόκειται να γίνει καμία μείωση στις τιμές όσο υπάρχουν οι μεσάζοντες.
0: Ναι, αυτό το έχουμε επισημάνει, το έχετε πει πάρα πολλές φορές για τους μεσάζοντες.
2: Το έχετε επισημάνει και εσείς.
0: Και για άλλα προϊόντα, δεν είναι μόνο σταφίδα.
2: Σε όλα τα προϊόντα.
0: Ναι.
2: Σε όλα τα προϊόντα το μεγάλο πρόβλημα είναι οι μεσάζοντες και είναι η ψαλίδα που υπάρχει μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή.
1: Σήμερα κύριε Βερτζάκια, η σταφίδα που συγκεντρώνεται στην Ένωση, πού τη δίνεται, σε ποιον τη δίνεται, στην Ελλάδα, εκτός, πώς γίνεται η διαδικασία?
2: Που συγκεντρώναμε και παράγει η Ελλάδα, το 90% και πηγαίνει σε εξαγωγές. Όμως εμείς σαν Ζάκηθο τι λέμε, ότι εμείς δεν χρειάζεται να πάμε σε εξαγωγές.
0: Να καταναλωθεί εδώ και στα Ιόνια νησιά.
2: Εμείς μπορούμε να την καταναλώσουμε τη σταφίδα της Ζακίου στα Ιόνια νησιά. Αυτόν τον αγώνα κάνουμε και αυτή την προσπάθεια κάνουμε με πάση και βρούμε κάποια άκρη. Καταλάβατε?
0: Λοιπόν,
2: καταλαβαίνετε, εντωμεταξύ δεν βοηθάει η πολιτεία, όχι μόνο δεν βοηθάει το κράτος, η πολιτεία. Μας δημιουργεί και προβλήματα. Η σταφίδα ήταν ένα προϊόν το οποίο ελεγχόταν παλιά από τον ΑΣΟ. Κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή ο ΑΣΟ πήγαινε πολύ καλά και είχε εκείνη την περιουσία μεγάλη, είχε φιλέτα, είχε και μετρητά, είχε και χρήμα, σκεφτήκανε να διαλύσουν τον ΑΣΟ και στη θέση του να στήσουν μια συνεταιριστική ανώνυμη εταιρεία.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό λοιπόν ήταν και αυτό η καταστροφή της Αθήνας.
0: Τώρα...
2: Ότι ενώ στήσανε τη ΣΚΟΣ, θες το ΑΣΟ, να στηρίξει το προϊόν, η ΣΚΟΣ δεν ασχολήθηκε καθόλου με τη στήριξη του προϊόντος. Εάν η ΣΚΟΣ έκανε τις παρεμβάσεις, τις οποίες έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, θα μπορούσε να βοηθήσει το προϊόν και να έχει και καλύτερη τιμή και καλύτερη διάθεση των προϊόντων.
0: Τώρα κλείνοντας, κύριε Βερτζάκια, με τις ενισχύσεις, τι γίνεται με τις αγροτικές, σε ποιο σημείο είμαστε?
2: Κοιτάξτε, είμαστε στο σημείο 0.
0: 0.
2: Βγαίνει η κυβέρνηση, βγαίνει ο υπουργός και λέει ότι θα πληρώσει επιδοτήσεις τέλος Οκτώβρη.
0: Ναι.
2: Και αυτή τη στιγμή η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων που έχουν γίνει είναι μηδέν, θα έλεγα. Δηλαδή για να γίνει μία αίτηση από έναν παραγωγό χρειάζεται μέχρι και 2 ώρες. Τα δικαιολογητικά που ζητάνε για να καταχωρηθούν είναι μία χρονοβόρα και μία πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Ξεπερνάει τις 2 ώρες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έχουν γίνει είτε το 5% των αιτήσεων.
0: Υπάρχει ημερομηνία καταληκτική που πρέπει...
2: Κοιτάξτε, λένε ότι η ημερομηνία είναι 15 Σεπτέμβρη.
0: Μέχρι 15 Σεπτέμβρη. Ναι.
2: Και δυστυχώς η ΑΔΕ η οποία ανέλαβε δεν έχει δώσει λύσεις ακόμα σε πάρα πολλά προβλήματα που υπάρχουν. Καταλάβατε. Με αποτέλεσμα κάποιες περιοχές της Ελλάδος δεν έχουν ξεκινήσει καν ακόμα να κάνουν ενεργοποίηση δικαιωμάτων. Δηλαδή εμείς έχουμε ξεκινήσει από το μεγάλο αγώνα που έχουμε κάνει και από την προσπάθεια που κάνουμε να στήσουμε τον παραγωγό.
0: Αλλά μόνο στο 5% είπατε.
2: Είπαμε είμαστε σε πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό.
0: Ναι.
2: Τώρα τι θα γίνει, πολύ φοβάμαι ότι θα γίνει ό,τι έγινε πριν λίγα χρόνια. Θα υποχρεωθεί και λόγω προεκλογικής περίοδου να δώσει χρήματα, να πληρώσει επιδοτήσεις με τις παλιές δηλώσεις. Μετά να πάμε σε διορθώσεις και να αρχίσουν οι επιστροφές χρημάτων. Το έργο το έχουμε ξαναδεί. Δυστυχώς πάμε προς αυτήν την κατεύθυνση.
0: Μάλιστα.
2: Και πάμε που το λέω. Είναι μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για τους παραγωγούς, διότι θα πρέπει να έρθουν στην Ένωση 2 και 3 φορές για να φτιάξουν τα χαρτιά τους. Καταλαβαίνετε ότι είναι διάφορες. Δεν γίνεται τόσο εύκολο γιατί υπάρχουν ενοικιαστήρια, υπάρχουν πληρωμητήρια, υπάρχει
0: ναι,
2: η γραφειοκρατία είναι στην Ελλάδα.
0: Ναι. Και αυτό λειτουργεί, περάσει... αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά για τον παραγωγό. Έτσι.
2: Άρα εδώ ενώ έχουν περάσει όλα στο Ε9, δεν μένουμε μόνο στο Ε9, μας ζητάνε τι να σας πω θέλετε, το σχαρτσοπόλι της Ινώνας μας που λέγανε παλιαγοί. Έχουμε μπλέξει λοιπόν με μια πολύ μεγάλη γραφειοκρατία όπου δεν μπορεί να ανταποκριθεί η ΑΔΕ, δεν γνωρίζει το αντικείμενο και δεν καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Είμαστε κάθε μέρα σε ανοιχτή γραμμή, μιλάμε μαζί τους. Ότι έχουν λέει τεχνικό πρόβλημα, ότι θα δώσουν λύσεις, αλλά λύσεις δεν δίνεται μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνετε λοιπόν σε τι χάος βρισκόμαστε.
0: Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σήμερα. Μαζί μας ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ζακίνθου, ο κύριος Διονύσης Βερτζάγιας. Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
3: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: children. Welcome to our school and to our country, I could say.
1: Hi, Ella. I'm Laura. Hi.
2: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος στο σχολείο σου ανήκει.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Εις το Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
5: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
6: Τι είναι αυτό?
5: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
6: Ποια πρόσωπα?
5: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
6: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
5: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
6: Πότε, λέει?
5: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
6: Πού?
5: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
6: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
7: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
8: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
9: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
8: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
9: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
8: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
9: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
8: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
10: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
8: Ας το πάνω μας.
11: Stigma Radio.
12: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
13: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
12: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Έχουμε αρκετά ερωτήματα ακροατών στα πλαίσια των όσων έχουμε πει τις τελευταίες μέρες για τα θέματα που απασχολούν την τοπική επικαιρότητα. Να πούμε ότι όντως υπάρχει μια εξέλιξη για την παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου, την οποία αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε. Υπάρχει η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, η κυρία Σοφία Χάιδο Ασημακοπούλου, η οποία έχει σχέση με τη Ζάκυνθο. Θυμάσαι, Γρηγόρη, έχουμε μιλήσει παλιότερα μαζί της.
1: Βεβαίως.
0: Η οποία υπέβαλε μια ερώτηση στη Βουλή, ζητώντας από τον Υπουργό Υγείας άμεσες παρεμβάσεις για την κάλυψη των αναγκών στο νοσοκομείο της Ζακύνθου. Στις 2 Σεπτεμβρίου κατατέθηκε η ερώτηση. Επικαλείται η ίδια την πρόσφατη ανακοίνωση της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου, σύμφωνα με την οποία είχαμε τις προηγούμενες μέρες εδώ και τον πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο
1: Εμίλιο Μπάστα.
0: Εμίλιο Μπάστα, συνονόματό σου. Σύμφωνα με εκείνη την ανακοίνωση, η κατάσταση στην παιδιατρική είναι οριακή. Ουσιαστικά δεν υπάρχει αυτή την περίοδο παιδιατρική κάλυψη στο νοσοκομείο. Ιδιαίτερα εκεί, μέσα στο 15 Αύγουστο, η κατάσταση ήταν τραγική, μας έλεγε ο κύριος Μπάστας.
1: Ναι.
0: Τώρα κάπως έχουν φροντίσει με μετακινήσεις γιατρών και με τη συνεργασία κάποιων ιδιωτών κάπως να δείξουν ότι κάτι υπάρχει, χωρίς όμως το πρόβλημα να έχει λυθεί. Έτσι, με μπαλώματα προσπαθούμε να λύσουμε αυτή την ιστορία. Θυμίζω επίσης ότι ο βουλευτής είχε καταθέσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι η μοναδική μόνιμη παιδίατρος της παιδιατρικής της Ζάκυνθο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά εκβιάζει την διοίκηση του νοσοκομείου προκειμένου να διευκολυνθεί σε κάποια πράγματα για να παραμείνει.
1: Ναι.
0: Σε αυτή την θέση η ίδια είχε λαμβάνει κατ' επανάληψη αναρωτικές άδειες από διάφορα σημεία της χώρας. Το είπε ξεκάθαρα ο βουλευτής ότι προσπαθεί να εκβιάσει η συγκεκριμένη γιατρός με την οποία επικοινωνήσαμε, αλλά δεν θέλησε να κάνει κανένα απολύτως σχόλιο για το θέμα. Γενικότερα ο κύριος Αχτύπης, ο βουλευτής Ζακύνθου, τάριξε σε γιατρούς, μίλησε για πολιτικά παιχνίδια σε βάρος του νοσοκομείου, μίλησε
1: για φατρία
0: σε γιατρούς που ανήκουν σε μια πολιτική φράξια.
1: Φράξια, ναι, έχεις δίκιο.
0: Η οποία δημιουργεί προβλήματα στο νοσοκομείο. Έχει κάνει καταγγελίες ότι συγκεκριμένοι γιατροί ειδικότητας, ενώ είναι σε ενεργή εφημερία, πρέπει να βρίσκονται δηλαδή στο νοσοκομείο, αφήνουν στην τύχη τους την κατάσταση, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα και με τους αγροτικούς γιατρούς και με τους ειδικευόμενους στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Ουσιαστικά, επειδή όταν υπάρχει ένα έκτακτο περιστατικό και είναι ένα περιστατικό που χρειάζεται, ας πούμε, έναν χειρουργό, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Τυχαία, λέω, μην το πάρετε ότι αναφέρομαι στον χειρουργικό τομέα. Τυχαία. Αντί ο γιατρός να κατέβει ο ίδιος κάτω για να δει τον ασθενή, προσπαθεί να το αποφύγει, να δώσει οδηγία στους αγροτικούς γιατρούς εκεί και στους ειδικευόμενους μέσω τηλεφώνου. Γενικότερα υπάρχει μια απίστευτη χαλαρότητα, ενδεχομένως και εξαιτίας αυτών των καταστάσεων να οδηγήθηκε σε παρέτηση και ο πρώην διοικητής του νοσοκομείου, ο οποίος δεν θέλησε όλο αυτό το διάστημα που υπηρετούσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ζάκυνθο να κάνει την παραμικρή δημόσια δήλωση. Αν εξαιρέσει κανείς μια δημόσια συνέντευξη τύπου που είχε παραχωρήσει, ναι, από κοινού με τον βουλευτή, κατά τα άλλα ουδέποτε τοποθετήθηκε. Ενδεχομένως βέβαια για κάποιους άλλους να ζήτησε κάποια πράγματα, να μην του δόθηκε η απαραίτητη βοήθεια από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και από το Υπουργείο Υγείας, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε παρέτηση.
1: Ούτε
0: κανείς δεν ξέρει.
1: Ούτε και θέλει τώρα που μιλάμε σήμερα, χθες, προχθές.
0: Ναι, επικοινωνήσαμε και αφότου μάθαμε και πάλι για την αντικατάστασή του. Ο κύριος Λιάσκος, όπως έχουμε πει.
1: Ο κύριος Λιάσκος είναι ο νέος.
0: Είναι ο νέος διοικητής. Δεν ξέρω αν εκδόθηκε ακόμα το ΦΕΚ του διορισμού του, αλλά ήδη έχει κάνει την ανακοίνωση με ανάρτησή του στο Facebook ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Μα το έχει επιβεβαιώσει και ο ίδιος ο κύριος Λιάσκος.
0: Λοιπόν, υπάρχουν διάφορα ερωτήματα κατά τα άλλα που αφορούν τον τουρισμό φέτος στη Ζάκυνθο. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια παράξενη εικόνα εδώ που τα λέμε, παρά τις γκρίνιες που κάθε χρόνο έχουμε συνηθίσει να ακούμε. Οι αφίξεις παραμένουν υψηλές και φέτος, αυτή είναι η πραγματικότητα, και ο Σεπτέμβριος είναι αρκετά ψηλά. Φαίνεται ότι θα κρατήσει καλά, αυτό ακούμε, αυτό μας λένε οι ξενοδόχοι, όμως στην πραγματική οικονομία τα πράγματα είναι πιο δύσκολα από ό,τι μπορεί να φαίνεται με μια πρώτη ματιά. Στη Ζάκυνθο, ας πούμε, εντάξει, τα καταλήμματα μπορεί να ανεβαίνουν, τα περισσότερα τέλος πάντων, διότι σίγουρα υπάρχουν και αρνητικά αποτελέσματα σε κάποια. Εκείνο το οποίο βαστάζει, ο τομέας εκείνος ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα, είναι σίγουρα η εστίαση. Εκεί υπάρχει πτώση, ακόμα και στα καταστήματα της πόλης, τα καφέ και τα εστιατόρια, επειδή την χάνει να έχουμε επικοινωνία με αρκετούς ιδιοκτήτες τέτοιων καταστημάτων, βιώνουν μια πτώση που προσεγγίζει σε κάποιες περιπτώσεις και το 30% θα σας έλεγα, ποσοστό που είναι εξαιρετικά μεγάλο.
1: Πολύ μεγάλο, ναι, ναι. Σε σχέση με πέρυσι, λέμε, έτσι, τέτοια εποχή.
0: Άρα το ερώτημα δεν πρέπει να είναι πόσοι τουρίστες έρχονται στο νησί κάθε χρόνο, νομίζω ότι πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό, αλλά πόσα χρήματα αφήνουν στον τόπο. Και προσέξτε, εδώ στη Ζάκυνθο μιλάμε για έναν τόπο όπου οι ίδιοι οι Ζακυνθινοί εκμεταλλεύονται κατά βάση τον τουρισμό. Δηλαδή, δεν έχουν έρθει μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες,
1: ναι,
0: διεθνούς διάστασης, που να έχουν πάρει τα ξενοδοχεία της Ζάκυνθος. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει τα επόμενα χρόνια.
1: Μιλάμε για τα σημερινά.
0: Αλλά η ανάπτυξη που σημειώνεται στη Ζάκυνθο στον ξενοδοχειακό τομέα είναι ανάπτυξη που προέρχεται από τους ίδιους τους Ζακυνθινούς ανθρώπους που ζούσαν εδώ σε αυτόν τον τόπο. Δεν ήρθαν από το πουθενά τώρα για να επενδύσουν.
1: Και εδώ, Σπύρο, τώρα με αφορμή τα όσα είπες, για άλλη μια φορά εγείρεται το θέμα, το ζήτημα, το ερώτημα, εάν τελικά πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξουμε το μοντέλο του τουρισμού που υπάρχει στο νησί. Να φύγουμε από το μοντέλο του μαζικού τουρισμού.
0: Ναι, αλλά πόσα χρόνια τα ακούς αυτό, διότι
1: ναι,
0: εντάξει,
1: πολλά,
0: θα γίνουμε γραφικοί αν το ξαναπούμε, ναι, για μία ακόμα φορά.
1: Ναι, αλλά όταν οι ίδιοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τουριστικές επιχειρήσεις, δεν μιλάω μόνο για ξενοδόχους, δεν είναι μόνο ξενοδόχοι ο τουρισμός. Εντάξει, υπάρχουν πολλοί κλάδοι οι οποίοι τέλος πάντων δραστηριοποιούνται στο τουριστικό τομέα. Λένε ότι υπάρχει πρόβλημα και υπάρχει πτώση 20, 15, 25, 30%. Εμείς πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή. Αυτό. Του χρόνου μπορεί να είναι 40, μπορεί να είναι 45. Μήπως τελικά δεν είναι ποσοτικό το θέμα, αλλά είναι, πρέπει να είναι ποιοτικό.
0: Με εξαίρεση την περίοδο του COVID, όπου πραγματικά οι άνθρωποι που είχαν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν εκείνη την περίοδο, έπρεπε να είσαι και λίγο τολμηρός για να το κάνεις, πέρα από το να έχεις και χρήματα, σε μια δύσκολη πραγματικά περίοδο, αναζητούσαν καταλήμματα στα οποία δεν θα έρχονται σε ιδιαίτερη επαφή με άλλους ανθρώπους. Εκεί λοιπόν είδαμε πραγματικά μια τεράστια ανάπτυξη στον τομέα της βίλας. Εξού και τα χρόνια που ακολούθησαν, πάρα πολλοί Ζακυνθινοί επένδυσαν τις οικονομίες τους στο να κατασκευάσουν τέτοιου είδους καταλήμματα, αναβαθμίζοντας και το τουριστικό προϊόν, διότι κακά τα ψέματα, οι βίλες που έχουμε στη Ζάκυνθο δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα από αντίστοιχα καταλήμματα που βρίσκονται σε έτσι πιο προχωρημένα, να το πω, πιο προβεβλημένα νησιά της Ελλάδας και του κόσμου.
1: Ναι.
0: Πολυτελείας καταλήμματα, ναι, πραγματικά πολυτελείας. Βέβαια, φτιάχνουμε κάτι πολυτελείας και ξεχνάμε ότι θα βγει έξω από το κατάλημα κάποιος και θα συναντήσει αυτό την κατάδεια, ας πούμε, στους δρόμους, τους ξυλωμένους δρόμους σε αρκετά σημεία, τα σκουπίδια στα χαντάκια, όλη αυτή την κατάσταση την οποία βιώνουμε κάθε χρόνο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, φαίνω στο μυαλό μου τον καθαρισμό που γίνεται όταν γίνεται, που πάνε και καθαρίζουν τα χόρτα στην αρχή της τουριστικής περίοδου στις δύο πλευρές του δρόμου, στα χαντάκια, και αυτό που φαίνεται μετά είναι απέρα για απέρα ντροπιαστικό. Δηλαδή, το τι μπουκάλι έχουμε πετάξει. Εμείς ήδη τα κάνουμε αυτά. Δεξιά και αριστερά, όπου βρούμε, να πούμε, μέσα από το αυτοκίνητο, περνώντας, διασχίζοντας ένα δρόμο, είναι απίστευτο.
1: Και όμως, δεν είμαστε μόνο εμείς, αλλά και άλλοι.
0: Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπορεί να φτιάχνουμε ένα κατάλημα να είναι υπέρ πολυτελείας, αλλά πού βρίσκεται αυτό. Εκτός και αν έρχεται κάποιος με ελικόπτερο, προσγειώνεται, ας πούμε, στο ελικοδρόμιο του καταλήμματος, μένει εκεί, βουτάει απέναντι στη θάλασσα που είναι στα πόδια του και φεύγει.
1: Ναι,
0: και δεν συναντάει τίποτα άλλο από την κατάντια. Και δεν είμαστε μόνο κατάντια, κακά τα ψέματα. Σε ένα παράδεισο ζούμε, οι ομορφίες είναι απίστευτες, αλλά.
1: Εντάξει,
0: η μεγαλύτερη λίγο Ζακυνθινή έχουμε ζήσει από άποψη φυσικής ομορφιάς και πολύ καλύτερες στιγμές στο νησί.
1: Και
0: δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν σημεία της Ζακύνθου που πλέον

0: 200 κείμενα. Έτσι. Τώρα να μην αναφερθούμε σε λύματα, σε... τα έχουμε πει κατά επανάληψη.
1: Είναι αρκετές οι παρατηρήσεις, τα ερωτήματα ακροατών για την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη. Ίσως πρέπει να σταθούμε λίγο στο θέμα της πόλης και να κάνουμε και έναν απολογισμό τώρα που βιώνουμε τον επίλογο της τουριστικής σεζόν μπαίνοντας το Σεπτέμβριο.
0: Μου επιτρέπεις να πω κάτι, ναι, πριν πάμε στην πόλη, γιατί ξέχασα να το πω και οφείλω να το πω. Εκείνο το πρόβλημα που υπήρχε στην περιοχή του Τσιλιβής, στην περιοχή του Πλάνου, με τα λίμματα τα οποία έβγαιναν στον δρόμο σε συγκεκριμένο σημείο έξω από γνωστή επιχείρηση, το bowling over, να το πούμε, γιατί
1: το bowling της περιοχής,
0: έχει λυθεί, όπως μας ενημέρωσε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Έχουν γίνει απαραίτητες παρεμβάσεις και εργασίες από πλευράς ΔΕΙΑΣ.
1: Όχι ότι δεν είχαμε καθόλου περιστατικά στο Τσιλιβή φέτος.
0: Όχι, μιλάω για το συγκεκριμένο σημείο τώρα.
1: Στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρξε ζήτημα, λύθηκε το πρόβλημα. Σε κάποια άλλα σημεία υπήρξαν κάποιες λειτουργίες. Μας εξήγησε κάποια στιγμή και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, ο κύριος Τουρκάκης, ότι αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Δεν είχαμε εκείνο το. Τον εξευτελισμό που βιώναμε τα τελευταία χρόνια φέτος στο Τσιλιβή, ναι, και αν ολοκληρωθεί και το έργο που είναι σε εξέλιξη εκεί στο Τσιλιβή, ενδεχομένως να το αφήσουμε για κάποια χρόνια όλο αυτό το πράγμα. Μακάρι να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά και να αντιμετωπιστούν. Έχουν γίνει κάποια βήματα σε κάποιους τομείς, σε κάποιους άλλους έχουμε δουλειά πολύ να κάνουμε ακόμα.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι αφορά την πόλη.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι, εντάξει, μπορεί να ολοκληρώθηκε η κυκλοφοριακή μελέτη, να έχουν γίνει κάποιες πεζοδρομήσεις, αλλά η εφαρμογή πάσχει, παιδιά. Αυτό να το πούμε. Οι μπάρες δεν έχουν τοποθετηθεί. Λέμε ότι φτιάξαμε το open mall, αλλά δεν το έχουμε φτιάξει. Η λιθόστρωση δεν έχει ολοκληρωθεί. Η Ελευθερίου Βενιζέλου, ας πούμε, υποτίθεται ότι πρέπει και αυτή να στρωθεί με αυτούς τους περιβόητους κύβους, τους οποίους σακατεύεται κόσμος και κοσμάκης, και θα σακατεύεται για χρόνια ακόμα, μέχρι ότου έρθει κάποιος επόμενος δήμαρχος για να αντικαταστήσει το έργο που κατασκεύασε, υλοποιώντας μια παλιότερη μελέτη, αλλά επιλέγοντας να βάλει τα φτηνότερα υλικά η προηγούμενη δημοτική αρχή, και ολοκληρώνει τούτη,
0: ναι, ναι,
1: χωρίς να κάνει αλλαγές. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε και να κάνει αν ήθελε. Είναι ότι θα το πάμε στη μάπα αυτό το έργο για πάρα πολλά χρόνια. Τώρα, εντάξει, αν οι μπάρες δεν δουλεύουν, αν τα τραπεζοκοδίσματα πολλές

0: συγκοινωνία. Αστική είχαμε, δεν είχαμε.
1: Δεν είχαμε, όχι.
0: Λοιπόν, και όταν είχαμε, μου πείτε πέρυσι τι την...
1: Δεν είχε και την ανάλογη επιτυχία. Ανταπόκριση δηλαδή, να το πούμε καλύτερα.
0: Οπότε δεν έχουμε ένα ολοκληρωμένο πλάνο στα χαρτιά από ό,τι φαίνεται. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εφαρμόσαμε την κυκλοφοριακή μελέτη στο σύνολό της. Και όταν δεν εφαρμόζεις μια επιστημονική μελέτη στο σύνολό της, δεν μπορείς να έχεις και τα αποτελέσματα που προσδοκούσε η μελέτη και που ήθελες και εσύ. Γι' αυτό και προχώρησες στη σύνταξη αυτής της μελέτης. Κατά συνέπεια, ναι, εντάξει, okay, η κατάσταση δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε και φέτος στην πόλη μας. Τώρα μην γελιόμαστε. Ναι. Μια πόλη που δεν λειτουργεί για τον επισκέπτη, δεν είναι φιλόξενη και για τον ίδιο τον κάτοικο, τον πεζό, τον επαγγελματία, τον επισκέπτη, είναι προβληματική.
1: Εάν κάποιος που διαμένει σε μια άλλη περιοχή εκτός της πόλης, είτε είναι επισκέπτης, είτε είναι μόνιμος κάτοικος, με λίγα λόγια και απλά, του βγαίνει το λάδι για να βρει ένα χώρο να σταθμεύσει, γιατί θέλει να κατέβει στην αγορά της πόλης, κάποιο κατάστημα κτλ. Και δεν μπορεί, αυτό είναι αρνητικό. Πώς θα το κάνω.
0: Δεν υπάρχει άλλη λύση από τα ποδαράκια, θα μου πεις βέβαια πώς να κυκλοφορήσεις με τα πόδια όταν το θερμόμετρο δείχνει 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Ένα λεπτό.
0: Δεν το κάνεις και εύκολα.
1: Εγώ μίλησα για συμπολίτες μας που δεν μένουν στην πόλη ή για επισκέπτες που δεν μένουν στην πόλη και θέλουν να έρθουν στην πόλη.
0: Ναι, αλλά
1: δεν μπορούν να βρουν τρόπο να...
0: Είτε μένεις στην πόλη και πρέπει να πας στο σούπερ μάρκετ, το οποίο βρίσκεται σε μια απόσταση, δεν θα σου πω πολύ, 1-2 χιλιόμετρα από το σπίτι σου. Είτε μένεις κατοικείς εκτός της πόλης, αλλά αφήνεις κάπου περιφερειακά της πόλης το αμάξι σου για να πας να κάνεις τη δουλειά σου, ας πούμε, σε κάποιο γραφείο κλπ. Δεν είναι εύκολο.
1: Ούτε και τον τουρίστα ήταν εύκολο.
0: Το μηχανάκι με την τρέλα που επικρατεί επίσης.
1: Είναι. Ο άλλος νοικιάζει ένα αυτοκίνητο.
0: Αυτοκίνητο για την πόλη δεν υπάρχει.
1: Αυτό λέω. Είναι πρόβλημα.
0: Όποιος το κάνει.
1: Αυτό. Είναι πρόβλημα. Έχουμε αρνητικά σχόλια γι' αυτό.
0: Εξού και δεν δουλεύει και η πόλη όπως θα θέλαμε. Δηλαδή, και ίσως είναι ένα από τα φωτεινά παραδείγματα από τις φωτεινές εξαιρέσεις πρωτεύουσας μιας τουριστικής περιοχής, ενός τουριστικού νησιού όπως είναι η Ζάκυνθος, που δεν είναι ο πυρήνας στην πόλη, που δεν δουλεύει η πόλη όπως.
1: Δεν είναι προσιτή.
0: Δεν είναι, παίρνει το μερίδιο που της αναλογεί από τους τουρίστες που φτάνουν στο νησί μας.
1: Ναι. Λοιπόν, ενώ πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος, να πούμε ότι την Παρασκευή που μας έρχεται, αυτή την Παρασκευή, 11 του μήνα, θα έχουμε και τακτική συνεδρίαση Δέλτα Σίγμα ΔΕΙΑΖ στο πνευματικό κέντρο. Είναι κάποια συγκεκριμένα θέματα, 5 τον αριθμό, τα οποία υπάρχουν στην ημερήσια.
0: Δεν σχετίζονται
1: διάταξη
0: με τα έργα τα οποία έχουν καταγγελθεί από
1: την
0: αντιπολίτευση στον Δήμο.
1: Καμία σχέση.
0: Και δεν θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τότε ο έλεγχος. Είναι τριήμερος ο έλεγχος που γίνεται από την διαχειριστική αρχή.
1: Και να έχει ολοκληρωθεί, δεν θα έχει βγει το πόρισμα.
0: Ξεκινά σήμερα, ολοκληρώνεται μεθαύριο.
1: Την Πέμπτη ολοκληρώνεται.
0: Πόρισμα δεν θα αναμένεται να εκδοθεί.
1: Άρα,
0: σε λιγότερο από μια εβδομάδα, 10 μέρες.
1: Λένε οι πηγές. Εκεί το πάμε. Εκεί το πάμε. Ενδέχεται και λίγο παραπάνω.
0: Να δούμε αν τις επόμενες ημέρες υπάρξει και κάποια νέα έτσι, αποκάλυψη. Μας είπε ο κύριο Τσουρνάκης χθες ότι θα δείτε πράγματα και θάματα τις επόμενες ημέρες και κάποια θέματα θα προκύψουν και μέσα από τον ίδιο το Δήμο, από υπηρεσιακούς παράγοντες. Μας είπε χωρίς να θέλει να πει κάτι περισσότερο.
1: Ναι, δεν ήθελε να επεκταθεί. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος. Επαναλαμβάνουμε και θυμίζουμε ότι στην εταιρεία Μπράτης θα βρείτε καταρχάς τα περίφημα λευκά είδη Νεφ, Νεφ και Γκίλα Ρος. Στη Ζάκυνθο τα διαθέτει μόνο Μπράτης στο κατάστημά του που είναι στην πόλη, Φωσκόλου 19. Θα βρείτε σεντόνια, υφάσματα, τα καλύτερα ανατομικά στρώματα που υπάρχουν διεθνώς, της Elite Strom. Θα βρείτε τα έπιπλα της Sofa Company, είναι υπέροχα. Και θα βρείτε σίγουρα αυτά που ταιριάζουν σε εσάς, στο δικό σας χώρο και πάρα πολλά άλλα είδη. Και για εξωτερικούς χώρους. Ακόμα και τώρα, και το καλοκαίρι, καλά κρατεί. Για παράδειγμα, τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς, λέω ένα παράδειγμα. Οι τιμές είναι εξαιρετικές και οι προσφορές είναι καθημερινές. Με τη Levante Ferries πάντα ταξιδεύουμε. Τα 6 δρομολόγια που εκτελεί τώρα αυτή την περίοδο η εταιρεία, οι ώρες τους είναι στο site levanteferries.com, ενημερώνεστε από εκεί και αγοράζετε το εισιτήριό σας από εκεί.

0: Η διαδικασία είναι απλή και προφανώς είναι μια υπηρεσία της Levante Ferries για όλους εμάς. Για να μας εξυπηρετήσει, για να μην έχουμε άγχος, να μην τρέχουμε στα εκδοτήρια των εισιτηρίων ή στο λιμάνι, τελευταία στιγμή. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Κοντά σας μέχρι τώρα ήταν ο Σπύρος Λιβέρης και ο Γρηγόρης Μπάστας. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε στους δρόμους. Να προσέχετε στους δρόμους, το ξαναλέω.
1: Καλή συνέχεια.
0: Όλοι. Καλή συνέχεια να έχετε όλοι.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
4: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στίγμα.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών. Με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν. Σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950-49510. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
0: Στίγμα Radio. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

Στίγμα 97,6. Άγγελος Πριός στο μικρόφωνο. Έλα σύντροφοι, υπομονή. 2-3 μέρες ακόμα. Μετά η καταγίδα που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης έρχεται και εδώ. Θα έρθουν βροχές, θα έρθουν εμπόρες. Γιατί αυτή η κυβέρνηση είναι πάντα δίπλα στο λαό. Κατάλαβε ότι ο λαός υποφέρει. Ότι έχει στεγνώσει ο καταπιώνος του από την ακρίβεια. Και κανόνισε να έρθουν καταιγίδες, μπόρες. Όχι, σας το λέω. Γιατί αν δεν μεσολαβούσε ο Μητσοτάκης...

Λοιπόν, τα χρήματα αυτά που θα βάζετε για το παιδί δεν θα είναι διαθέσιμα για κάποια οικογενειακή ανάγκη που θα προκύψει. Θα παραμένουν κλειδωμένα, αντιλαμβάνεστε. Πρόκειται για ένα μακροχρόνιο επενδυτικό λογαριασμό. Και ο Στουρνάρας πανηγυρίζει.

Και να προσέξετε και τα ψηλά γράμματα σε αυτό το κουμπαρά, γιατί τα χρήματα δεν θα κάθουν το σέλο λογαριασμό περιμένοντας το παιδί να γίνει 18 χρονών. Θα επενδύονται και η οικογένεια θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ διαφορετικών επενδυτικών προϊόντων και επιπέδου κινδύνου. Έτσι, κάθε φορέα που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα θα υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον ένα προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου. Και αν είστε διαθετημένοι ως γονείς να αναλάβετε μεγαλύτερο επενδυτικό κίνδυνο, τι να σας πω, θυμηθείτε το χρηματιστήριο.

Ουσιαστικά ο κουμπαράς των παιδιών είναι ένα επενδυτικό προϊόν. Και όπως όλα τα επενδυτικά προϊόντα έχουν το ρίσκο του. Διαλέγετε και σας τα παίρνουν.

Μαζί μας είναι το Rock and Roll, ένας υπέροχος χώρος στο Σιλιβή που έχει φέρει στο νησί το απόλυτο street food experience. Rock and Roll ανοίγει στις 6, κλείνει τη μία μετά τα μεσάνυχτα. Ολόφρασκα σούσι που φτιάχνονται καθημερινώς, υπέροχα νούντλς, λαχταριστά μπάουμπανς και όλη η ασιατική κουζίνα. Σε ένα τεράστιο κατάλογο και με delivery. 269-50-22-462 και μπορείς να έχεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Πολύ μεγάλες μερίδες, ολόφρεσκα υλικά και πολύ πολύ χαμηλές τιμές. Rock and Roll, η πιο γλυκιά εξάρτηση της ζωής σου.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
1: Stigma Radio.
2: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
3: Hi, Ella. I'm Laura. Hi.
4: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες. Φιόρδ. Η Βόρεια Ευρώπη κοιτά ηρωνικά τον πολιτισμικά υποδέστερο Ευρωπαίο του Νότου. Το Φιόρδ προκαλεί μια συζήτηση για θέματα που συνήθως αποφεύγουμε από φόβο, όπως και η ταινία, μη θεωρηθούμε λιγότερο φιλελεύθεροι ή όχι αρκετά ανοιχτόμυαλοι. Και αυτό είναι τεράστιο επίτευγμα σε μια εποχή όπου ένας υγιής αντίλογος συχνά δηλιάζει να δείξει το πρόσωπό του. Φιόρδ, κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Το καλοκαίρι έχει το δικό του προορισμό. Πορτοκούκλα, μπαράκι. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Το τελευταίο πάρτι του καλοκαιριού. Guest DJ Spiros House Motion. Opening Act Tony Knows That. One Last Dance. Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ Spiros House Motion.
7: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χονδρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
8: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
9: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
0: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
10: 26950-25-798.
11: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
12: Τι είναι αυτό?
11: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
12: Ποια πρόσωπα?
11: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
12: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
11: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
12: Πότε, λέει?
11: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
12: Πού?
11: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
12: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
13: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
1: Stigma Radio. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
14: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
15: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Είχε ένα φεστιβάλ χορών στην Κρήτη και γέμισε με τουρκικές σημαίες. Τώρα σε ένα πανηγύρι σε χωριό της Φλόρινας, σλαβόφωνοι τραγουδούσαν «Φύγετε Έλληνες». Η αλήθεια είναι ότι κανένας από την κυβέρνηση δεν γνωρίζει σλάβικα.

στα ψηλά περνάει. Είναι περιοχή Natura. Από το πολύ καπνό έχει γίνει περιοχή Μοσχού.

Εκεί υποτίθεται απαγορεύεται να βάλεις ανεμογεννήτριες. Αλλά αν θυμηθούμε τι έγινε στο δάσος της Δαδιάς εκεί στον Εύρο, που η κυρία Σακελαροπούλου ως πρόεδρος Δημοκρατίας τώρα. Υπέγραψε άρες μάρες κουκουνάρες και φύτρωσαν αντί για δέντρα ανεμογεννήτριες. Μπορεί να κάνει και ο Τασούλας κάτι τέτοιο. Ο Τασούλας, πρόεδρος Δημοκρατίας. Αυτές οι καλές πράξεις οφείλουν να έχουν συνέχεια. Φυσικά αυτή η φωτιά στην Κόλνησα που έχει κάψει πάνω από 60.000 στρέμματα περνάει στα ψηλά.

Λέγαμε πριν για ένα φεστιβάλ χορών που έγινε στο Ηράκλειο στην Κρήτη ότι περίσκησαν οι Τούρκοι και Σημαίες. Η διοργανώτρια ισχυρίζεται ότι περίχαν οι ελληνικές, με τη μόνη διαφορά ότι τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο στις 5 Σημαίες υπάρχει μία ελληνική. Είναι 5 τουρκικές, 6 μάλλον.

Έχουμε ολική επανεμφάνιση της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία πρωί, μεσημέρι, βράδυ βγαίνει σε τηλεοράσεις για να κατηγορήσει το Σαμαρά φυσικά. Κρατάμε κάτι που είπε χτες το βράδυ. Έδωσα μάχη για εκείνον, το Σαμαρά δηλαδή, και αυτός με διέγραψε. Μα δεν τρέπεται κι αυτός.

Και είπε κάτι έτσι για να σπάσει τη σοβαρότητα και να γελάσουμε. Δηλαδή, η κυρία Μπακογιάννη είπε: δεν έχω βάλει τα προσωπικά ποτέ πάνω από τα πολιτικά. Δεν είναι προσωπικό το θέμα με το Σαμαρά. Το άλλο με τον Τωτό δεν το ξέρουμε.

το ανέλησε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη? Ξέρετε τι σημαίνει αύριο μια Ευρώπη με μια διαλυμένη Γερμανία και μια διαλυμένη Γαλλία ταυτόχρονα? Κατάφερε να τσακωθεί ο Λεπέν με τον Μπαρντελά, ο Μελανσόν με τους άλλους, είναι χάος. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον, εδώ είναι το ζουμί, ο Έλληνας θα ψηφίσει αστάθεια? Αυτό είναι το ερώτημα και θα τεθεί έτσι ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει, γιατί αυτό είναι δημοκρατία. Βρε τώρα μου, μία λέξη ξέχασες, γιατί αυτό είναι νέα δημοκρατία. Και πέταξε και ένα καλό, ότι αν ο Σαμαράς συνεχίσει αυτή την τακτική για τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή όλα αυτά που λέει, θα κάνει καλό στο κόμμα.

Μαζί μας είναι το γραφείο διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το καταλυμά σου, θα το προωθήσεις στοχευμένα με τον καλύτερο τρόπο στην τουριστική αγορά. Στοχευμένα σημαίνει. Ξέρει τι ακριβώς ζητά ο πελάτης. Ξέρει πού μπορεί να απευθυνθεί το καταλυμά σου. Και έτσι όλα παίρνουν την τέλεια κατάληξη. Στο γραφείο διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων Premium Vacation Homes κρατούν το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Αυτό το κλειδί ο Αλέξανδρος Κολοκοτσάς και οι συνεργάτες του θα το δώσουν και σε εσάς, εάν αποτανθείτε στο γραφείο τους. Είναι ο Σαμπελόκηπους, ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική, στο δρόμο του αεροδρομίου. 269-50-44-107. Premium Vacation Homes, το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Little child, don't you cry.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Stigma Radio. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes.

0: premiumvacationhomes.gr.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious έξω από το απότερο. Μια νεαρή μητέρα ανακαλύπτει ότι μπορεί να ταξιδέψει στο απότερο, τον τόπο περιπλάνησης των χαμένων ψυχών. Όταν κάτι δαιμονικό την καταδιώκει, διαπιστώνει ότι μπορεί να φέρει από το απότερο ό,τι ζει σε αυτό στο πραγματικό κόσμο. Insidious έξω από το απότερο. Είναι στη σειρά των ταινιών με τίτλο Παγιδευμένη ψυχή, ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-018-91.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα. Και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν, απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950-49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
7: Stigma Radio. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
8: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών.

0: 219 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

Έχω την εντύπωση ότι δεν ξέρουμε σε ποια χώρα ζούμε. Είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρουμε τι ακριβώς ζούμε. Ευτυχώς που έχουμε τον Υπουργό Υγείας, τον Σπύρο Γεωργιάδη, κατά κόσμον Άδωνη, ο οποίος υποστήριξε ότι η χώρα, η Ελλάδα δηλαδή, διανύει την πιο συγκλονιστική περίοδο ευημερίας. Καλά, είμαστε τόσο γαϊδούρια. Ζούμε αυτή τη συγκλονιστική περίοδο ευημερίας και περιμένουμε να μας το κάνει γνωστό ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς. Τι είναι ο Γεωργιάδης? Το λυσάρι που είχαμε στο σχολείο και... Το είχαμε διαπάσον όσο και πάσαν μαλακή όταν δίναμε εξετάσεις ή μας καλούσε για μάθημα ο καθηγητής. Θυμηθείτε τη Βουγιουκλάκη στο χτυπογραφείο.

Επίσης ο κύριος Γεωργιάδης μας έβαλε στη θέση μας, γιατί μόνο αν κάποιο άλλο κόμμα δώσει αυξήσεις θα χρεοκοπήσει η χώρα, ενώ όταν δίνει η Νέα Δημοκρατία δεν χρεοκοπεί η χώρα φυσικά, γιατί τα δίνουν από την τσέπη τους. Είπε λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης, ο άνθρωπος ό,τι και να του δώσεις θέλει πάντα κάτι παραπάνω. Μα το έχουμε καταλάβει και από τις αυξήσεις στους μισθούς σας, στους παπάδες, στους δεσποτάδες. Αυτοί προφανώς δεν λογίζονται ως άνθρωποι. Ίσως είναι υπεράνθρωποι. Έτσι λοιπόν ο Γεωργιάδης είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση στην Ευρώπη που δίνει παροχές την ώρα που άλλοι περικόπτουν.

Έτσι λοιπόν, για να το ξέρουμε όλοι, ζούμε συγκλονιστικές εφημερίες. Να μας το λένε κάθε μέρα, να το εμπεδώσουν.

Πάντως ο αγαπημένος μας πρωθυπουργός, που θα τον ξανακάνουμε πρωθυπουργό έτσι κι αλλιώς, μας άφησε άναυδους όλους όταν μίλησε με το ρομπότ στη Θεσσαλονίκη. Ναι, γιατί ξέρει και από ρομποτική. Αυτό που πήγε μπροστά σε ένα ρομπότ, του κούνησε το χέρι και του είπε: σε χαιρετώ, θα σε ξαναδώ σύντομα.

Μαζί μας είναι το χτέο Βαρδακαστάνης. Ένα χτέο που φέρνει μια σύγχρονη, αξιόπιστη και ολοκληρωμένη πρόταση στο τεχνικό έλεγχο οχημάτων για κάθε οδηγό και επαγγελματία στη Ζάκη. Εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών που εγγυώνται καθαριότητα, άνεση και άψογη φιλοξενία. Το νέο υπερσύγχρονο κτέο Βαρδακαστάνης είναι στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, στο δρόμο με τα σκυροδέματα. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση, οι εγκαταστάσεις του κτέου Βαρδακαστάνης διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Να σημειώσουμε ότι η επιλογή του κτέου Βαρδακαστάνης είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που είχε πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. 2695033363 και mail info@kteovardakastanis.gr.

αυτό με τις πτώσεις τιμών στα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, γιατί το έχουν περάσει έτσι και δεν... Μούγκα Στρούγκα. Τέτοια μεγάλη επιτυχία και την πέρασα στον Τούκο. Μου κάνει εντύπωση. Τέλος πάντων. Είναι διακριτικοί άνθρωποι, δεν θέλουν να κάνουν ντουντούκες τέτοια θεάριστα έργα. Να είμαστε καλά, να τα ξεχνάμε δηλαδή.

κάτι περίεργες φήμες έχουν αρχίσει να βγαίνουν ότι ο αρχηγός της ΜΙΤ, ο Καλίν, συνάντησε μυστικά τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου και τον προειδοποίησε ότι η Τουρκία δεν θα δεχτεί τετελεσμένο στο Αιγαίο. Και ο Ερντογάν είπε δεν θα μείνουμε άπραγοι και κάτι δημοσιεύματα σήμερα σε τουρκικές εφημερίδες επιβεβαιώνουν αυτό. Από πλευράς κυβέρνησης, άκρα του τάφου σιωπή.

0: Ο Τραμπ είναι σε φάση τα παιδεία παίζει. Το Μεξικό το ονόμασε στη Νέα Αμερική. Τη λίμνη στο Οντάριο και στο Καναδά λίμνη της Αμερικής. Η Γροιλανδία είναι Αμερικάνικη, τώρα είναι και η Ισλανδία. Και τα στενά του ορμού θα τα βαφτίσει στενά Τραμπ. Άντε με το καλό και σε εμάς. Κάποια στιγμή θα βγει με το κεφάλι του στο σώμα μιας καριάτιδας και θα πει ότι η Ακρόπολη ανήκει στον Τραμπ. Θα το ζήσουμε κι αυτό. Άλλωστε ο Γεωργιάδης και ο Κυρανάκης τον παρακαλούν να επέμβει για την επιστροφή.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio. Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσκολο.
3: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
5: Τι είναι αυτό?
4: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
5: Ποια πρόσωπα?
4: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
5: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
4: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
5: Πότε, λέει?
4: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
5: Πού?
4: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
5: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
6: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
7: Στίγμα. Στίγμα.
8: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
9: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
10: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

Στίγμα 97,6, Άγγελος Πριόχος στο μικρόφωνο. Μαζί μας είναι τα πλαίσια στα μάτια. Τα Ζάκη Θηνά σούπερ μάρκετ, αυτά που έχουν μόνο επώνυμα προϊόντα και έτσι μπορείτε να καταλάβετε πόσο πιο φθηνά από τα άλλα είναι. Που είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, με συνεχείς προσφορές που δεν περιμένουν κυβερνητικά πυροτεχνήματα για να χαμηλώσουν τις τιμές. Στα πλαίσια στα μάρκετ οι προσφορές είναι πάντα δίπλα στους πελάτες. Και δεν φτάνουν μόνο οι προσφορές, υπάρχει και η εκδοχή κάρτα, όπου να τη βγάλετε στο ταμείο, να ζητήσετε να σας εκδώσουν μία, να μαζεύετε πόντους και να τους εξαργιώνετε στις αγορές σας. Πλαίσια στα μάρκετ είναι δύο καταστήματα στο Λαγανά, Αλικανά, Τσιλιβή. Λάθος έκανα. Τραγάκι, Τσιλιβή. Σαρακινάδο, Γαϊτάνη στην περιοχή Φλόκα. Στους Κήπους. Ξανθοπούλου 1 και Υφαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο. Μαρτινέγκου 3, πρώην τα Βουλάρια, στο Αγίου 40. Στην πλατεία Σολομού, εκεί θα βρείτε και το Γρηγόρι. Το διάσημο Γρηγόρι με τα εκπληκτικά προϊόντα του. Χυμή, καφέδες, σάντουιτς, σαλάτες, όλα αυτά που έχει ο Γρηγόρης. Και το κασενκάρι στην αναπαύσεως, που δεν είναι μόνο για επαγγελματίες, είναι και για ιδιώτες. Πλαίσια στα μάρκετ ήταν, είναι και θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της έψης.

τι παίζεται στους κινηματογράφους του νησιού σήμερα και αύριο. Συνήθως την Πέμπτη υπάρχουν πρεμιέρες. Σήμερα και αύριο λοιπόν, το υπέροχο παιδικό Minions και Τέρατα, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος, 8 και 4 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας. Στο Φόσκολο, μια συγκλονιστική ταινία τρόμου, είναι στη σειρά των ταινιών Παγιδευμένη Ψυχή. Είναι η έκτη ταινία, θεωρείται η καλύτερη. Insidious, έξω από το απότερο. Στις 10. Πάμε τώρα και στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας. Η ταινία που κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών. Μια συγκλονιστική ταινία. Που σε κάνει να αντιδράς την ώρα που τη βλέπεις. Δεν ξέρεις πού να τοποθετήσεις τον εαυτό σου απέναντι σε αυτά που συμβαίνουν στην ταινία. Είναι το Φιόρδ. Σήμερα και αύριο στις 10 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας.

Υπάρχει σήμερα μια γελιογραφία που λέει πάρα πολλά. Όταν οι εφημερίδες είχαν μεγάλες κυκλοφορίες, κυριολεκτικώς οι γελιογραφίες ανέβαζαν, κατέβαζαν κυβερνήσεις. Είναι λοιπόν μια γελιογραφία του Ανδρέα Πετρουλάκη. Είναι ο Μητσοτάκης έξω από το Λευκό Πύργο και μιλάει στο τηλέφωνο. Έλα Κυριάκο, τα γιπ. Εγώ δεν θα είχα αντίρρηση να πας στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα έπρεπε να μου ζητήσεις την άδεια πριν επισκεφθείς την πατρίδα του Κεμάλη. Και όταν καταλάβατε, καταλάβατε.

Έχω μια απορία. Εδώ στο νησί τι ισχύει για τα ηλεκτρικά πατίνια? Υποτίθεται ότι δεν μπορούν να τα κυκλοφορούν ανήλικοι από 17 και κάτω. Βεβαίω στους δρόμους βλέπουμε καθημερινώς πιτσιρίκια να τρέχουν με ηλεκτρικά πατίνια, να κάνουν σούζεξ, να κάνουν ζιγζάκ ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Είναι θαύματο ότι δεν έχουμε ακόμα, και ελπίζω να μην έχουμε ατύχημα. Η τροχέα έχει ενημερωθεί για τα απαγορευτικά ή μάλλον ή. Μάλλον ασχολείται με τα ηλεκτρικά πατίνια που κυκλοφορούν μόνο στο Λαγανά.

0: είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

0: ταυτότητα βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

0: children. Welcome to our school and to our country, I could say.
1: Hi, Ella. I'm Laura.
2: Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες. Φιόρδ. Η Βόρεια Ευρώπη κοιτάει ειρωνικά τον πολιτισμικά υποδέστερο Ευρωπαίο του Νότου. Το Φιόρδ προκαλεί μια συζήτηση για θέματα που συνήθως αποφεύγουμε από φόβο, όπως και η ταινία, μη θεωρηθούμε λιγότερο φιλελεύθεροι ή όχι αρκετά ανοιχτόμυαλοι. Και αυτό είναι τεράστιο επίτευγμα σε μια εποχή όπου ένας υγιής αντίλογος συχνά δηλιάζει να δείξει το πρόσωπό του. Φιόρδ, κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν, απέναντι από την ανάληψη, τηλέφωνο 26950-49510. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Έδωσε πάρα πολλά. Έδωσε υπερβολικά πολλά σε μια Ευρώπη που είναι σε ύφεση και που όλες οι χώρες κόβουνε, όλες. Μηδεμία της εξαρτημένης. Κόβουνε, μια χώρα δίνει, η Ελλάδα.
1: Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão.
0: Μια χώρα δίνει, η Ελλάδα.
2: Vem Magalhães Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã.
0: Και εδώ στη μία χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Έλα με 300, δηλαδή, κάνε τα 500 φτάνουνε. Κάντε ντρεπόμαστε λέω εγώ.
2: Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão.
0: Κάντε ντρεπόμαστε λέω εγώ.
3: Καλά, δεν ντρέπεστε. Όλοι εσείς δεν ντρέπεστε. Λίγο τσίπα δεν έχετε. Υπάρχει μια χώρα σε όλο τον πλανήτη η οποία δίνει, η κυβέρνηση δηλαδή, και προχτές έδωσε στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Έδωσε πλουσιοπάροχα να φάνε όλοι, να χορτάσουν. Κάποια τα έδωσε για του χρόνου και μετά, για το 28, δεν έχει σημασία. Πάντως έδωσε. Και αντί να ευχαριστήσετε και να πάτε να ψηφίσετε 100% Κυριάκο Μητσοτάκη, άντε 95, ας μείνει και ένα 5 που θα είναι τα υπόλοιπα κόμματα. Αντί να συμβεί αυτό, κάθε μέρα γκρινιάζετε και βγαίνετε και λέτε ότι δεν είστε ευχαριστημένοι και κάτι ψίχουλα έδωσε προχθές και ένα γιαούρτι τη μέρα, τα υπολογίζουν οι συνταξιούχοι και μισό γιαούρτι τη μέρα στραγγιστό και διάφορα άλλα τέτοια. Πολύ ωραία. Και ευτυχώς βγαίνει ο υπουργός μας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, και βάζει τα πράγματα όπως πρέπει, και όχι μόνο τα πράγματα, αλλά και τους ανθρώπους, στη θέση τους.
0: Και εδώ στη μία χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός.
4: Σε ευχαριστώ, Παναγία.
0: Αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Έλα με 300, δηλαδή, κάνε τα 500 φτάνουνε. Κάντε ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν ντρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
5: Εμείς
0: δεν συγχωρείτε δηλαδή. Και εσείς και όλοι εσείς.
5: Εμείς
0: όλοι, όλοι, όλοι. Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και χειρότεροι. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα. Και μιζέρια. Έχουμε περάσει μια δεκαετία που σε κάθε ΔΕΘ κόβαμε 50% και 30% και 40% και 20% και βάζαμε καινούς φόρους.
5: Έχει το Μητσοτάκη,
0: σου μειώνει φόρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
3: Το επόμενο βήμα είναι εκεί που μιλάνε οι υπουργοί, είναι πλακώνουν στο ξύλο τους δημοσιογράφους. Εκεί που λέει δεν τρέπεστε λίγο, να πέφτουν σφαλιάρες κανονικά με το χέρι και όλο αυτό είναι το σύνηθες. Δεν είναι ένα απλό μάλωμα, γιατί εδώ βγάζει και μια δυσφορία προς τους δημοσιογράφους, γιατί φταίνει οι δημοσιογράφοι που μυρλιάζουν, το ρήμα μυρλιάζω, κάθε μέρα, ενώ δεν είναι ευχαριστημένοι και δεν δοξάζουν, που τη δοξάζουν εντωμεταξύ. Αλλά θέλει κάτι παραπάνω. Δεν φτάνει αυτό που συμβαίνει μέχρι τώρα. Άδωνης Γεωργιάδης, πάρα πολύ ωραίος, που μαλώνει τους πάντες, μαλώνει το λαό, που δεν καταλαβαίνουν ότι αυτή η κυβέρνηση κάνει τα πάντα για αυτόν τον λαό.
5: Άρα δεν πρέπει να ασκούμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα είναι τέλεια.
0: Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη, πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη Γη γίνεται, μην πω τη λέξη μου, θα πω στο τηλεόραση.
6: Της επιχρήμασης εκδηλωμένης γυναικός, θα σφυριλούν και κλείνομαι.
7: Γιατί δεν λες της πουτάνας στο κάγκελο.
0: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Εμείς. Και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
3: Καλά, τον πνίγει το δίκαιο, το καταλαβαίνει ο καθένας. Εμείς είμαστε με τον Άδωνη και είμαστε με αυτή την κυβέρνηση, η οποία κάνει τα πάντα και έχει βρει τον πιο αχάριστο λαό που μπορεί να τη τύχει. Μια ωραία λύση είναι να αλλάξει η κυβέρνηση ή ο λαός. Να πάμε σε άλλο λαό που θα τα καταλάβαινε. Αν ήταν Σουηδοί ή Φιλανδοί, θα χαιρόντουσαν, θα κάνανε υπομονή. Πέτρα την καρδιά, τι πέτρα. Ήταν χαρούμενοι άνθρωποι με όλες αυτές τις παροχές και κυρίως με μια κυβέρνηση που δίνει. Ενώ γίνεται της παντού στον κόσμο, δεν δίνει καμία. Εδώ έχουμε μία μοναδική κυβέρνηση σε μόνιμη γωνιά του πλανήτη
4: που δίνει παροχές και παρόλα αυτά συμβαίνει όλο αυτό. Και του λέω ο υποφάτης που είναι δίπλα και τον ακούει όλη αυτή την ώρα. Λίγο κριτική έτσι να μην κάνουμε, θα προσθέσω εγώ, θα μπορούσε κάποιος να του πει, λίγο κριτική για τα μάτια του κόσμου, επειδή έχουμε και αστική δημοκρατία και υποτίθεται η δημοκρατία έχει και περιέχει την κριτική από τα μέσα ενημέρωσης. Και δίνει την πολύ σωστή απάντηση ο υπουργός.
8: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μία χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλεος.
9: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
8: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
9: Τι έχουμε?
8: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσάκη.
9: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
8: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
9: Τι έχουμε?
8: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών.
9: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
8: Να μην ασκηθεί καθόλου.
4: Όχι, δίκιο εδώ. Δε, τι κριτικές τώρα. Ποιος ο λόγος να ασκηθεί κριτική και γιατί να ασκηθεί κριτική. Μα δεν υπάρχει περιεχόμενο κριτικής. Τι να πεις για αυτή την κυβέρνηση. Άντε, ωραία, να ασκήσουμε κριτική. Λοιπόν, ακολουθεί το μονόλεπτο άσκησης κριτική. Τι κακό έχει να πει κάποιος για αυτή την κυβέρνηση. Βοηθήστε μας κι εσείς. 2 11 10 80 8 80. Αν έχετε κάτι

0: κακό να πείτε, να τις προσάψουμε κάτι, να την κατηγορήσουμε κάτι, δεν ενδιαφέρεται. Δεν έδωσε παροχές, δεν είναι από πάνω, δεν έχει τακτοποιήσει όλα τα θέματα. Υγείες, παιδείες, αρχίζουν και τα σχολεία μεθαύριο, ανεργίες, εργασίες, ελαστικά ωράρια, πιο ελαστικά ωράρια, διεθνή θέματα, Αιγαίο, Τουρκία, τα πάντα, όλα είναι Ισραήλ, όλα είναι αλφαδιά. Πολύ ωραία τα έλεγε ο τότε κύριος, άρα δεν υπάρχει λόγος κριτικής. Δεν υπάρχει ουσία και αιτιολογία για να ασκεί κάποιος κριτική στην κυβέρνηση. Θα καταργηθεί όλο αυτό που αφορά τον έλεγχο των μέσων ενημέρωσης. Πρέπει να καταργηθεί και η διάκριση εξουσιών σε ό,τι έχει να κάνει με την... Έτσι κι αλλιώς έχει καταργηθεί η διάκριση. Δεν υπάρχει ούτε εκτελεστική, ούτε νομοθετική, ούτε δικαστική εξουσία. Μία είναι το Μαξίμου για τις τρεις, είναι 3-1. Οπότε και η τέταρτη περίφημη εξουσία, σύμφωνα με τη λογική του Άδων Γεωργιάδη, πρέπει και αυτή να καταργηθεί, γιατί έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση στον κόσμο, που είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόσο απλά, τόσο ωραία και τόσο συνοπτικά. Έκλεισε τις αρχές της αστικής δημοκρατίας. Λίγο αλαζονία όλα αυτά τα 8 χρόνια, λίγο κομπασμός, λίγο κινησμός. Δεν υπάρχει στα στελέχη της κυβέρνησης. Θα μπορούσε μετά από όλα αυτά τα χρόνια εξουσίας, αλλά παρόλα αυτά τους βλέπουμε τόσο σεμνούς, τόσο μετρημένους, να μιλάνε, να απευθύνονται προς τον ελληνικό λαό και τόσο λογικούς να τα κρατήσουμε όλα αυτά. Βέβαια, έκανε τις ανακοινώσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχτές, όμως βγήκαν όλοι οι φορείς που ήταν οι εμπλεκόμενοι, εκπρόσωποι συνταξιούχων, επαγγελματοβιοτεχνών, εμπόρων. Κανείς από αυτούς δεν είναι ευχαριστημένος.
1: Υπάρχει οργή και αγανάκτηση στο στρώμα που εκπροσωπώ. Κανένα μέτρο δεν είναι άμεσο. Θα υπήρχε πρόβλημα δημοσιονομικό εάν οι επιχειρήσεις είχαν κατάσχετο.
2: Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα.
3: Είχαν μιληθεί τεράστιες προσδοκίες και μάλιστα από υπουργούς, βουλευτές της κυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο που να αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
2: Δεν ντρεπόμαστε, λέω εγώ.
4: Κανένα από τα βασικά αιτήματα των συνταξιούχων δεν έκανε δεχτά η κυβέρνηση. Και αυτό το 400 το έχει φάει σε 15 μέρες η ακρίβεια. Δεν φτάνει για να καλύψει τίποτα.
5: Ναι, το είπατε αυτό, ναι.
4: Να το βάλετε επί 12 μήνες.
2: Όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
6: Όσον αφορά τώρα για τα κτηνοτροπικά, να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο κ. Πρωθυπουργός στην έκθεση. Για μας δεν είπε τίποτα. Ανέφερε τα φορολογικά τα οποία θα ισχύσουν από το 28, αλλά εμείς έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα. Ποιοι θα είμαστε το 28 να τα απολαύσουμε αυτά τα μέτρα.
2: Το Μητσοτάκη, σου μειώνει του όρου, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
7: Δεν θέλουμε φιλοδορήματα. Θέλουμε μισθούς που να φτάνουν, αυξήσεις συλλογικής συμβάσης και πραγματική αντιμετώπιση της ακρίβειας. Γιατί τελικά η ανάπτυξη δεν τρώγεται.
2: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλεος.
0: Πρέπει να τα θυμόμαστε. Εδώ ακούσαμε τους εκπροσώπους, 4 εκπροσώπους που διαφωνούν με όλα αυτά που έδωσε η κυβέρνηση. Δεν καταλαβαίνουν, είναι μυριασμένοι. Οπότε βάλαμε τον υπουργό. Ένας υπουργός είναι αυτός που μόλις ακούσαμε. Ο άλλος υπουργός είναι ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο αρμόδιος υπουργός οικονομικών και παροχών, ο οποίος χρησιμοποίησε ένα ρήμα για να δείξει ότι η κυβέρνηση αφουγκράστηκε και έδωσε τα σωστά μέτρα. Χαρακτήρισε με αυτό το ρήμα την συνθήκη μεταξύ πολιτών και μέτρων.
8: Αυτά τα μέτρα, εγώ θα σας πω ότι ακούν τις ανάγκες της κοινωνίας.
9: Χαίρο πολύ.
10: Πώς είπατε?
9: Λέω ότι χαίρο πολύ.
10: Ναι, πάθει να πολύ τώρα τελευταία. Πήρα 5 κιλά.
8: Και προσπαθούμε πραγματικά σε κάθε κοινωνική ομάδα, σε κάθε πολίτη, με βάση τα δεδομένα της οικονομίας, με βάση το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, να δώσουμε μία ανάσα.
10: Πατσάς, ψιλοκομμένος.
8: Σε σχέση με τις δυσκολίες οι οποίες αντιμετωπίζουν και ταυτόχρονα να κάνουμε και κάποιες αλλαγές οι οποίες είναι θεμελιώδεις. Είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα.
9: Το μουσείο!
10: Α, ναι, μέναμε στο θυσίο κάποτε.
9: Ωρε, θα τον σκοτώσω, ρε.
10: Πώς είπατε. Λέει ότι χαίρεται πολύ που σε γνωρίζει. Μυρίζει, τι μυρίζει.
0: Έτσι λοιπόν, ο κύριος Πιερακάκης εδώ είπε ότι τα μέτρα ακούν την κοινωνία. Όχι, κοινωνία ακούει τα μέτρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι να ακούσει. Δεν έχει φτάσει καν. Είναι πολύ μακρινός ο θόρυβος από τα όποια. Και ο ήχος από τα όποια μέτρα. Ο κύριος Πιερακάκης λοιπόν είναι και λογοτέχνης. Είπε ότι τα μέτρα ακούν την κοινωνία. Ακούσαμε πώς τα μέτρα ακούν την κοινωνία. Και όχι μόνο, στη γραμμή Άδων Γεωργιάδη, ο Πιερακάκης μας διαβεβαίωσε ότι επίσης είμαστε η χώρα, η μοναδική στον κόσμο που δίνει μέτρα.
8: Σίγουρα. Η ουσία είναι ότι καταρχήν η Ελλάδα είναι σε θέση να κάνει κινήσεις που αυτή τη στιγμή οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι σε θέση. Αν δείτε, συζητάμε στο τραπέζι με τους Ευρωπαίους συναδέλφους μου, συζητάνε οι περισσότεροι τι μέτρα θα πάρουν σε σχέση με αυξήσεις φόρων ή μειώσεις δαπανών. Είναι η Ελλάδα 10 και 15 χρόνια πριν.
2: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο. Και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς
5: βλέπουμε τη γραβιέρα εξ αποστάσεως. Βλέπουμε το κεφαλοτήρι εξ αποστάσεως. Βλέπουμε το κασέρι εξ αποστάσεως.
2: Αντώνη Σαμαράς!
11: Κωστής Παλαμάς.
2: Έλα πρόεδρε, έλα πρόεδρε.
0: Αυτό το περίφημο έχει προκύψει από την παρουσία του Αντώνη Σαμαρά σε μια συγκέντρωση του Άδωνη Γεωργιάδη. Εκείνα τα χρόνια, τα παλιά. Όταν τον αγαπούσαν πολύ τον Αντώνη Σαμαρά, τώρα δεν τον πολύ αγαπάνε, καταλαβαίνουμε τους λόγους. Οπότε ακούσαμε και το πλήρες κείμενο, τον ενθουσιασμό, την εξπερμάτιση που είχε ο Άδωνης Γεωργιάδης όταν αντίκρισε στο βάθος τον Αντώνη Σαμαρά και τον κάλεσε να έρθει μπροστά τότε και έβγαλε αυτό το «Α» που ηχεί από τότε τόσο γλυκά στα αυτιά μας όποτε το ακούμε και περιγράφει αυτά τα ωραία που ζούμε. Έτσι λοιπόν και ο Πιερακάκης στη γραμμή Άδων Γεωργιάδη, την μοναδική χώρα που δίνει, γιατί όλες οι άλλες χώρες είναι οι πρόεδρες του Eurogroup και τα ξέρει αυτά. Όλες οι άλλες χώρες παίρνουν, κόβουν, ενώ εμείς είμαστε στη φάση που δίνουμε. Κυρίαρχη η Ελλάδα, αρχηγός η Ελλάδα, ανοίγει δρόμους η Ελλάδα και είμαστε πιο τυχεροί, που δεν τα καταλαβαίνουμε βέβαια, γι' αυτό μας κράζει ο Άδωνης και με το δίκιο του άνθρωπος και πολύ καλά κάνει. Είναι ο Άδωνης λοιπόν σε αυτή την εκπομπή, στον Νίκο Υποφάντη εκεί, και πιάνουν μια κουβέντα για το τζίρο των εστιατορίων. Επειδή πέρασε και το καλοκαίρι, είχαμε και φουλ τουρισμό και επιμένει ότι πήγε πολύ καλά ο τζίρος. Του λένε οι συνάδελφοι ότι δεν πήγε τόσο καλά ο τζίρος.
2: Άρα από
12: στα
2: κάπου τα βρίσκουν.
12: Για παράδειγμα, έχουν μείωση στο τζίρο του.
2: Τώρα έχουν μείωση στο τζίρο του. Σε ποια χώρα?
12: Συγγνώμη, αλλά τα εστιατόρια το καλοκαίρι είχαν μείωση. Μείωση. Συγγνώμη.
13: Βεβαίως έχουν μείωση. Τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδας
2: λένε πάλι. Πάτε Google. Τα Google, τα στοιχεία τα πέτρα, βγάλε.
13: Βεβαίως, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τα στοιχεία. Πόσο έχει πέσει η μείωση, έχει αυξηθεί ο τζίρος στο σούπερ μάρκετ.
2: Έχει αυξηθεί ο τζίρος στο σούπερ μάρκετ.
13: Βεβαίως.
12: Τα σούπερ μάρκετ έχει πέσει στα εστιατόρια. Έχει πτώσει στην εστίαση.
13: Βεβαίως.
12: Γκρινιάζανε οι εστιατόρες.
13: Μισό λεπτό τώρα όμως. Υπήρχε κάποιο εμβληματικό μέτρο ή απουσίαζε? Σε εκλογές πηγαίνετε, κύριε Γεωργιάδη? Μην γκουγκλάρετε, αφήστε τώρα.
2: Ένα λεπτό, μα πείτε τι αντιπέθω που λε.
0: Θα σα βάλει στη θέση σα ο υπουργό. Γιατί του είπαν εκεί ότι τα εστιατόρια. Στο καλοκαίρι που γεμίζουν τα εστιατόρια και με τουρίστες κάτι εκατομμύρια, ότι είχαν χαμηλότερο τζίρο από πέρυσι και δεν το παραδέχεται αυτό ο υπουργός. Λέει όχι, θα γκουγκλάρουμε στο chat GTP και θα στο τρίψω στη μούρη τι ακριβώς θα συμβεί. Και πολύ καλά έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης και όσοι του μιλάνε και οι άλλοι, αυτός βάζει εκεί τα στοιχεία για να αποστομώσει τους δημοσιογράφους.
13: Άφησε το chat τώρα. Υπουργέ!
2: Κάτσε μας πει το chat και έπαιζε λοιπόν.
13: Έχεις ανοίξει το chat, τι έχεις ρωτήσει?
2: Μειώθηκε ο τζίρος σε εστιατόριο του 26 με 25.
13: Ωραία.
2: Σκέφτεται το αυτό.
13: Σκέφτεται, αργεί λίγα εκδοσά του. Έχει πληρωμένη έκδοση ή έχετε να πει.
12: Φανταζόμαστε ότι έχετε πληρώσει, ε.
2: Τι είπατε?
12: Έχετε πληρώσει, έχετε το πλάσ.
2: Φυσικά έχω το πλάσ. Τυχαίοι.
0: Και μέχρι να σκεφτεί το chat GTP, γιατί έτσι κάνει, γράφει το ρήμα, σκέφτεται και σου δείχνει εκεί ένα εικονίδιο ότι κάτι δουλεύει και καλά, να σκεφτεί να βγάλει την απάντηση και κάνουν λίγο χαβαλέ, λογικό, μέχρι να βγει απάντηση με την οποία απάντησε ο υπουργός, θα αποστομώσει και τους δημοσιογράφους για να πει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει φέρει άνθηση οικονομική παντού. Και βγαίνει η απάντηση.
13: Έχεις ανοίξει το chat, τι έχεις ρωτήσει?
2: Μειώθηκε ο GSS τώρα του 26 με 25.
13: Τι λέει, τι λέει, μισό.
2: Δυστυχώς είναι μείον 1,9. Αλληλούια,
11: Δυστυχώς είναι 1,9.
14: Κατά το κοινό συλλεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι.

0: Τελικά, όσο μένει αυτή η κυβέρνηση, η πουέτσα μεγαλώνει.
1: Σιγά.
2: Για βάζει, συμβαίνει αυτό που μόλις μας περιέγραψε ο πρωθυπουργός μας. Έτσι λοιπόν, τον ήπιαμε που λέει Τζάγκρη, τον ήπιο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλιώς το περίμενε, δεν το φανταζότανε, δεν περνούσε από το νου του. Τόσα εκατομμύρια, 30, 35, πόσοι ήρθαν φέτος, και ο τζίρος των εστιατορίων να είναι κάτω, όχι πάνω, γιατί μπορεί να έρχονται τα εκατομμύρια, υπάρχουν δείκτες και δείκτες, και έχει σημασία και πώς διαβάζεις τους δείκτες. Και τι σημαίνουν όλοι αυτοί οι δείκτες που μας ζαλίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ στην πραγματική ζωή. Ενώ λοιπόν πέρασαν από το 30 εκατομμύρια, δεν αυξήθηκε ο τζίρος των εστιατορίων. Έπεσε. Δεν το πίστευε με τίποτα υπουργός, γιατί έχει μάθει και έχει συνηθίσει να λέει ότι όλα αυτά πάνε πολύ καλά. Είχε τέτοια αυτοπεποίθηση που ήταν σίγουρος για την άποψή του και πήγε και στα ηλεκτρονικά βοηθήματα, στην τεχνητή νοημοσύνη, και από εκεί ήρθε η σφαλιάρα. Και από την τεχνητή νοημοσύνη ρεζιλεύτηκε και άλλη μια φορά, αλλά και τι έγινε, Δευτέρα πρωί ήταν, και Τρίτη να ρεζιλευόταν, πάλι θα ήταν Τρίτη πρωί. Δεν τρέχει τίποτα απολύτως, απλά δημιουργήθηκε αυτή η πολύ ωραία στιγμή τηλεοπτική που ένας υπουργός είναι τόσο σίγουρος και έχει τέτοια αυτοπεποίθηση που, όπως συμβαίνει πάντα, πέφτει σε τοίχο. Και εκτίθεται, αλλά αυτό είναι μια γνωστή λέξη, ρήμα, έννοια για το συγκεκριμένο υπουργό. Έτσι λοιπόν έρχεται η ώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη τρέμει, όχι επειδή έκανε λάθος ο Άδωνης και επειδή έχει δίκιο το chat GDP, αλλά επειδή υπάρχει κάποιος άλλος πολύ σοβαρός λόγος.
3: Ο κύριος Μητσοτάκης βέβαια όλα αυτά τα έκανε για ένα και μόνο λόγο, για να μην κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει ελληνική λύση και τρέμει.
4: Πώς προχειρεί.
3: Και κλαίει.
4: Πώς προχειρεί.
3: Και λέει και κλαίει.
4: Κουβέντα δεν είναι.
3: 62, μισό λεπτό. 62 υπουργοί. 62 υπουργοί, θα με αφήσετε να μιλήσω και μετά. 62 υπουργοί, όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μου τα λέγανε οι τοπικοί από την Κοζάνη, από την Καστοριά, από την Φλόρινα, πώς παρακαλούσαν και τρώγαν πόρτες. Αλλάξτε ρότα, τους λέγανε, μην ψηφίζετε ελληνική λύση. Τρέμει μόνο την ελληνική λύση ο πρωθυπουργός. Και αυτό φάνηκε.

0: Ο κύριος Μητσοτάκης βέβαια όλα αυτά τα έκανε για ένα και μόνο λόγο, για να μην κορυδεύουν τον ελληνικό λαό. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει ελληνική λύση και τρέμει.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος τα λέει αυτά. Έχουμε τρεις Κυριάκους σήμερα, τον Βελόπουλο, τον Πιερακάκη που είναι ο καλύτερος και τον Κυριάκο Μητσοτάκη που είναι ο κάλιστος. Οπότε, και ο Άριστος. Οπότε εδώ ακούσαμε Βελόπουλο να ισχυρίζεται, να λέει ο ίδιος για τον εαυτό του και για το κόμμα του, ότι όταν το ακούει ο άλλος Κυριάκος, τρέμει από φόβο, διότι όλοι φοβούνται τον Βελόπουλο, είναι και αυτές οι επιστολές του Ιησού, λογικό. Όποιος έχει αγγίξει, τις είχε στα χέρια του τότε, τη μία δηλαδή, δεν ξέρω αν είχε και τις άλλες, δεν ξέρω και πόσες είναι όλες αυτές. Δεν έχουμε μείνει με τις απορίες, γιατί πάνω που το μάθαμε το θέμα, χάθηκε, εξαφανίστηκε. Κάπου τον κράξαν όλοι, τα πήρε πίσω μετά και έχει μείνει η απορία. Πόσες επιστολές, τη μία την κράτα, γιατί το είχε πει. Για τις άλλες δεν ξέρουμε. Οπότε κάποιος που τα έχει στα χέρια του όλα αυτά, είναι λογικό να προκαλεί τρεμούλα και τρέμουλα σε όλους τους υπόλοιπους. Και βγαίνει και από την άλλη πλευρά, από την κέντρο αριστερό, σοσιαλδημοκρατία, ψαχνόμαστε να δούμε πού θα καταλήξουμε και τι ακριβώς θα γίνει με εμάς, ο Γιώργος Καραμέρος, για να μιλήσει για τον Τσίπρα. Και επειδή όταν κάποιος πρέπει να μιλήσει για τον Τσίπρα, δεν μπορεί να πει ο αρχηγός ή ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Αυτά δεν φτάνουν για τον Αλέξη Τσίπρα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις άλλα επίθετα, να φτιάξεις άλλες συνθήκες, άλλα λεκτικά σχήματα. Έτσι λοιπόν ο Καραμέρος είχε την έμπνευση να παρομοιάσει τον Αλέξη Τσίπρα με τον Οδυσσέα την ταινία.
2: Έχετε δει την Οδυσσέα την ταινία?
3: Μάλιστα.
2: Είδατε τον Ματ Ντέιμον, τον Οδυσσέα που είχε δεθεί στο κατάρτι με τα σκοινιά. Ο Αλέξης Τσίπρας δέθηκε με τα σκοινιά και δεν άκουσε.
3: Το σκοινί με το οποίο θα κρεμαστούν.
2: Ούτε τις ειρήνες του λαϊκισμού, ούτε τις ειρήνες.
4: Θα πέσει τίποτα.
2: Τις δίθεν, δημοσιονομικής.
4: Θα πέσει τίποτα. Να μας φλακώσει.
2: Είδατε τον Ματ Ντέιμον, τον Οδυσσέα που είχε δεθεί στο κατάρτι με τα σκοινιά. Ο Αλέξης Τσίπρας δέθηκε με τα σκοινιά και δεν άκουσε.
1: Δηλαδή, βλέποντας τον Ματ Ντέιμον στην ταινία, στην Οδύσσεια, του Νόλαν, πάει ο νους στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Καραμέρος το είδε αυτό και λέει: τι θα, αυτό θα πω για ότι είναι για τον Τσίπρα. Ότι ο Τσίπρας θα μπορούσε να είναι Οδυσσέας, θα έκανε 10 χρόνια ταξίδι. Ο Τσίπρας βαριέται να πάει 10 λεπτά. Να πάει στο άλλο δωμάτιο. Πάει και αράζει και χύνεται σε κάτι πολυθρόνες. Και κάθεται εκεί και τρώει κάτι φιστίκια. Αυτό θυμόμαστε από το Πρωθυπουργείο Λύκη. Το τόσο αποτελεσματικό της αριστεράς, της πρώτης φοράς, της μαχητικής που όλοι χορεύαν τότε και τους κάναμε να αλλάξουν τακτική, οπτική και δεν ξέρω εγώ και στρατηγική. Και έτσι λοιπόν εδώ ο Καραμέρος με πολύ υψηλό δείκτη χιούμορ, είναι η αλήθεια, πώς αλλιώς να αντιμετωπίσει τον Αλέξη Τσίπρα, τον παρομοιάζει με τον Ματ Ντέιμον στη γνωστή ταινία. Μίλησε όμως ότι ήταν δεμένος με τα σκοινιά.
5: Σε ό,τι με αφορά, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, θα σας εξομολογηθώ κάτι. Είμαι εδώ. Μπορείτε να με αξιοποιήσετε.
6: Πολύ ευχάριστο αυτό.
5: Μπορείτε να με αξιοποιήσετε.

0: το σχοινί με το οποίο θα κρεμαστούν.
1: Όχι αυτά τα σχοινιά, δεν εννοούσε αυτά ο Καραμέρος όταν έλεγε τα άλλα τα σχοινιά, τα κανονικά, όχι την μπουγάδα που λέει ο Παντελίδης, αλλά ταιριάξαν όλα αυτά, δέσανε νομίζω. Ήταν ένα ωραίο μουσικό διάλειμμα, γιατί με τον Αλέξη Τσίπρα δεν είναι, ένα μηδίαμα υπάρχει, ειδικά όταν το παίζει σοβαρός, πάντα, από την πρώτη μέρα εμφάνισης, ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι ποτέ ο εαυτός του, πάντα θέλει να δείξει ότι είναι κάτι άλλο, κάτι πολύ δυνατό, κάτι που μας υπερβαίνει όλους, με φοβερές ικανότητες, στρατηγικές, οπτικές, παίκτης, πολύ μεγάλος παίκτης, παίκτης είναι, αλλά όχι όπως τον εννοούμε όλοι εμείς. Θα πάμε τώρα στη Μάνη, διότι όπως λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, να σταματήσει η Μύρλα, θα μείνουμε λίγο στη Μύρλα εδώ, είναι και θέμα ενδιαφέροντος του, εκεί υπήρχε ένα ασθενοφόρο στη Δυτική Μάνη, αλλά τράκαρε το ασθενοφόρο, άρα χάλασε, πήγε συνεργείο, τι να κάνουν οι δήμονες εκεί, βρήκαν ένα 50 ετών ασθενοφόρο παλιό, έτσι και αλλιώς, όποιος μπαίνει μέσα στο ασθενοφόρο, οι περισσότερες πιθανότητες είναι να μην πολύ καταφέρει να φτάσει στο στόχο, οπότε βάλτε ένα σαράβαλο και όπου πάει.
2: Ένα στενοφόρο 30 ετών που έχει διανύσει σχεδόν 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα θεωρήθηκε κατάλληλο για να αντικαταστήσει ένα άλλο που υπέστη ζημιές σε τροχαίο και να καλύψει τις ανάγκες του κέντρου υγείας του Αγίου Νικολάου στη Δυτική Μάνη.
3: Ξεθάψανε, στην κυριολεξία, ξεθάψανε ένα στενοφόρο το οποίο ήταν εγκαταλειμμένο στο κέντρο υγείας Πύλου, που είναι 30 χρονών, που έχει 980.000 χιλιόμετρα, το οποίο μέσα εξοπλισμός του είναι χαλασμένος και θέλει τρεις φορές πάνω το χρόνο για να μετακινηθεί από το κέντρο υγείας στην Καλαμάτα.
2: Ο Υπουργός Υγείας πάντως θεωρεί πως ένα τέτοιο στενοφόρο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της περιοχής.
4: Τι πιστεύετε, ότι έχω κάπου τη βαλίτσα του Sport Billy και την ανοίγω και βγάζω ασθενοφορά? Είχαμε δύο επιλογές. Να αφήνουμε την περιοχή ως καθόλου ασθενοφόρο ή να βάλουμε ξανά στην κυκλοφορία ένα ασθενοφόρο που είχαμε στο γειτονικό κέντρο υγείας.
2: Μόνο που το νοσοκομιακό όχημα δεν άντεξε ούτε τρεις μέρες και ήδη έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.
3: Το συγκεκριμένο ασθενοφόρο χάλασε και το πήγαν στο συνεργείο.
1: Άκου τώρα, χάλασε το ασθενοφόρο 30 ετών, όχι 50 που παγώ. 30 ετών, αλλά με 1.000.000 χιλιόμετρα. Τι είναι Sport Billy, καλά τα λέει ο υπουργό. Τι θέλετε δηλαδή, σας βάλαμε κάτι που είναι ένα κουτί μεγάλο με τα χρώματα τα γνωστά του ΕΚΑΒ και ένα φάρο από πάνω, ο φάρος δούλευε. Άρα τι άλλο θες από ένα ασθενοφόρο, ας πηγαίνει και με 10 χιλιόμετρα. Αρκεί να αναβοσβήνει ο φάρος, να δείχνει το επίγον του πράγματος. Και αυτός που είναι μέσα καταλαβαίνει τώρα ή τον νοιάζει αν είναι πολυτελείας ή αν έχει οξυγόνα ή δεν έχει. Δεν ήθελε καν να βρίσκεται εκεί αυτός που είναι μέσα στο ασθενοφόρο, οπότε βρέθηκε εκεί για κάποιους λόγους και θα τον πάει στη Δυτική Μάνη, στο τάδε κέντρο υγείας. Το ωραίο είναι ότι οι τουρίστες εκεί στην περιοχή το φωτογραφίζουν το ασθενοφόρο ή το έχουν ως αξεσουάρ.
3: Στην περιοχή εκεί πέρα της Μάνιας μένουν πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι το φωτογραφίζουν. Το φωτογραφίζουν και το ανεβάζουν στο διαδίκτυο με αποτέλεσμα να ρεζιλεύεται η χώρα μας. Μπορεί ο Υπουργός, αν θέλει να αυτοξευθυλίζεται, να το κάνει με αυτές τις κινήσεις. Αλλά εμείς, σαν χώρα, πρέπει να αντιδράσουμε.
1: Τι να αντιδράσουμε, μια χαρά χώρα είναι. Αυτό μας, αυτό είναι το σωστό ασθενοφόρο. Των 30 ετών, το οποίο χάλασε μετά από τρεις μέρες. Και έτσι δεν έχουμε ούτε το παλιακό ασθενοφόρο, ούτε το άλλο που ήταν λίγο πιο καινούριο γιατί τράκαρε. Ευτυχώς, ακούσατε τώρα τι επικρατεί στη Μάνη. Θέλετε αυτά τα ασθενοφόρα που δεν πάνε, που είναι αργό, που χαλάει τελικά και ευτυχώς σώζεσαι, δεν μπαίνεις μέσα, ή το άλλο που πήγαινε σαν διάολος στην Κέρκυρα?
5: Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι, σε ένα δέντρο.
6: Και έπεσα. Ήρθα το ασθενοφόρο πράγματι μετά από λίγη ώρα. Αφού ακολούθησε μία πορεία 5 χιλιόμετρων,
5: ναι,
6: κατευθυνόμενο προς το νοσοκομείο,
5: ναι,
6: παρεξέπινε την πορεία του και πήγε προς ορά. Είχε μία τρελή πορεία το νοσοκομιακό. Σε κάθε στροφή κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια από το σίδερο του κρεβατιού για να μην πετάξει έξω. Αντί να ηρεμήσει, να πάει πιο αργά, άφησε περισσότερο την πορεία του. Και επώνουσα, και επώνουσα. Και τι να κάνω. Ακούστε, συνεχίσαμε την πορεία. Εφτάσαμε σε ένα χωριό που λέγεται Ρόδα. Εκεί λοιπόν ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή. Αντί να με πάνε σιγά σιγά, επαιτιόμουν πότε ψηλά, πότε κάτω στο κρεβάτι. Τους λέω να σταματήσουνε για να κατέβω. Δεν άντεχα πλέον, έβλεπα, είδα το χάρο με τα μάτια μου.
1: Ωραία λοιπόν. Αυτή είναι η παλιά ιστορία με ένα ασθενοφόρο που έτρεχε και ήταν στα καλά του το ασθενοφόρο, προφανώς και ο οδηγός εκεί στην Κέρκυρα. Τι από τα δύο θέλουμε? Αυτή την περίπτωση εδώ που ο άνθρωπος κινδύνευσε και ήταν μέσα σαν μπαλάκι του πιγκ-πονγκ που πετιόταν και χτύπαγε πάνω στα τυχώματα εκεί του ασθενοφόρου και στους εξοπλισμούς, ή το άλλο που δεν πάει? Γιατί κάτω στη μάνη δεν έχουν. Το ένα τράκαρε, το άλλο χάλασε. Μηδέν. Καλύτερα μηδέν, εγώ προτείνω, γιατί ταιριάζει και με το Ελλάδα 2-0 και την αντίληψη της κυβερνήσεως για όλα αυτά που συμβαίνουν. Και, εν πάση περιπτώσει, είναι και η απάντηση στη Μύρλα και στους αχάριστους.
7: Άρα δεν πρέπει να ασκούμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα είναι τέλεια.
8: Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη. Πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη Γη είναι. Μην πω τη λέξη που ήρθα από την τηλεόραση. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μία χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλεος.
9: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
8: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
9: Τι έχουμε?
8: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με τσάκι.
9: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
8: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
9: Τι έχουμε?
8: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών.
1: Πολύ καλά τα λέει και η καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Έχει και ασθενοφόρα μεταξύ των υπολείπων όλων των καλών. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια στα παραπολιτικά. Ξεκινήσαμε χθες τη νέα σεζόν και αυτή τη σεζόν μάλλον. Έχει χαθεί ο αριθμός πια ακριβώς. Είναι 28, 27, 30. Δεν ξέρει κανείς και δεν μετράει και κανείς και δεν υπάρχει και λόγος. Ζούμε το σήμερα όπως ακριβώς ο ασθενής μες στο ασθενοφόρο και χτυπιόμαστε στα τυχώματα της επικαιρότητας ενώ μας πηγαίνει προς βορρά και όχι προς εκεί που έπρεπε να πάμε. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσω αποστόλης. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Ο Δημήτρης Κύρκος ήρθε, χτες έλειπε. Σήμερα είναι εδώ στο πόστο κανονικά, ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
10: Καλώς το να!
11: Καλώς με!
10: Όμορφα άντρα μου, λουλού μου!
11: Και λίγα λες!
10: Και αγάπη μου, σοκολατένια μου, κορμί! Γύρι σοκολατένια ή η παπάρια!
11: Όχι δα!
10: Τι, πήρε στραματάκι!
11: Αν πήρα!
10: Καβλώσε μας, μπορείς, καβλώσε μας!
11: Full body!
10: Αμαν! Έρχονται τώρα οι κεντρώοι να μας πάρουν τα κοσμήματα!
11: Αυτό ναι!
12: Ας πούμε στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας πια κινητά και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε το περισσότερο και τα περιλαμβάνει και αυτά.
10: Ναι, μην ξέρουμε να πρωτοβάλουμε στη θηρίδα.
11: Δηλαδή θα μας πάρουν τα κοσμήματα αλλά θα αφήσουν στους εφοπλιστές να δίνουν εθελοντικά φορολογία.
10: Άλλαξε ο Μανολιός και βάλε τα ρούχα του αλλιώς. Είναι ο παπάρας Παναγαμίση. Τέλος πάντων, καλώς ήρθατε από στο λέμου. Είχαμε καιρό να τα πούμε. Ο μαλάκας ηλεκτρολόγος είμαι. Παραμένω μαλάκας.
11: Δεν αλλάζουν αυτά.
10: Όχι, δόξα τω Θεώ, τον παίζω μια χαρά. Λοιπόν, να είστε καλά, καλώς ήρθατε. Φιλιά πολλά.
13: Έλα, Αποστολή.
11: Έλα.
13: Έλα, ναυτικό είμαι. Καλώς ήρθατε.
11: Έλα, ναυτικέ, πού είσαι? Μακριά.
14: Μπορώ να κάνω μια καταγγελία στην Ελληνοφρένεια?
11: Ναι, να κάνετε.
14: Λοιπόν, σήμερα ήρθε στη Φτελιά Δράμα, στο χωριό μου είναι η Φτελιά Δράμα. Από το ελαιοχώρι Καβάλα, το ελαιοχώρι έχει φωτιά. Και ήρθε ένα μήνυμα 58 χιλιόμετρα μακριά από το ελαιοχώρι, από το σπίτι μας να βγούμε, λέει, γιατί στο ελαιοχώρι καίγεται.
11: Ευγείτε.
14: Πού να βγούμε, πού να πάμε, 58 χιλιόμετρα μακριά είμαστε.
11: Ευγείτε έξω, τι να σου πω εγώ, θα σου πω, θα πας. Πήγαινε 58 χιλιόμετρα κοντά.
14: Ναι, αλλά το μήνυμα αυτό που το στείλε δεν ξέρω ότι είμαστε 58 χιλιόμετρα.
11: Μετά, άμα ξέρει, θα λέγατε μας ελέγχουν και μας κατασκοπεύουν. Λοιπόν, βγείτε και πηγαίνετε κοντά για να πιάσει τόπο το μήνυμα.
13: Έλα, Αποστολή μου, ακούς τώρα.
11: Σ' ακούω.
13: Έλα, ναυτικός.
11: Πού είσαι, σε μπάρκο?
13: Σε μπάρκο είμαι, ναι. Κοντά, ανάμεσα Αγγλία-Γαλλία, εδώ στη Μάκη.
11: Ω, κοντά στα στενά του Ορμούς δηλαδή.
13: Ναι, ναι, ναι, πολύ στενά κι αυτά.
11: Στενά κι αυτά.
15: Τα στενά του Ορμούς είναι πάρα πολύ στενά.
13: Λοιπόν, να σου πω, καλώς ήρθατε. Καλή σεζόν. Λοιπόν,
11: ευχαριστούμε.
13: Ελευθερία στην Παλαιστίνη και σε κάθε εγωνιζόμενο λαό. Και ακόμα και τον ελληνικό που μας έχουν κάνει ένα μπουρδέλο και μισό.
16: Πελέρα μου. Τι κάνεις?
11: Πώς?
16: Κουνουμαλαρά μου, λέω, τι κάνεις?
11: Καλά είμαι, εσύ πολύ ξαναμένος ακούω, τι έγινε?
16: Σοβιετικός αρκούδος εδώ, τι κάνεις εσύ, Αποστολή?
11: Καλά είμαι, να πούμε, τι έγινε?
16: Λοιπόν, όχι τίποτα, εδώ πέρα βλέπουμε τα ωραία τις εξαγγελίες τη ΔΕΘ. Έτσι είδαμε εδώ πέρα πάρα πολύ ωραίες εξαγγελίες.
11: Και γουστάρετε, άρτο και θέαμα, να πούμε.
16: Βέβαια, ρε φίλε, εντάξει, δηλαδή όλες λαοκεντρικές, δηλαδή ούτε μία υπέρ των μονοπωλίων και όλα αυτά, δεν είναι μαλακίες τώρα.
11: Έτσι είναι ο άνθρωπος τώρα. Τι, αυτό με το κουμπαρά λίγο μύρισε. εντάξει τώρα, ότι ευνοεί τους ιδιώτες, τους τραπεζίτες, τους φίλους του, αλλά δεν είναι αυτό που νομίζετε.
17: Ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί, ήδη θα γεννηθεί, σε 18 χρόνια θα βρεθεί με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του.
16: Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Και στην υγεία που υπάρχουν ελλείψεις, δεν είναι αυτό που νομίζουμε.
11: Ούτε αυτό που νομίζετε πολλά λάθος πράγματα και δεν είναι σωστό.
16: Ιδέες, δηλαδή αυτό το κουκουέ είναι πολύ παροχημένο εν τέλει. Και το λέω αυτό για να σου πετάξω πάσα και για το Τσίπρα, τα ωραία που είπε. Δηλαδή έκανε νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκη ο Τσίπρα.
11: Πώς γίνεται από το κουκουέ να πάμε στο Τσίπρα, δηλαδή. Τι άλμα λογική είναι αυτό.
17: Χέσταλα Βικτόρια Σέμπρε.
16: Κοίτα για τους φασίστες, αυτό εδώ πέρα είναι ούνα φάτσα ούνα ράτσα. Για το Τσίπρα και για τους Τσιπραίους είναι παροχημένο το κουκουέ, ρε φίλε. Να κάνουμε τώρα.
11: Ναι, επειδή είναι πολύ μπροστά αυτό το είδε το άλλο πίσω και ξεπερασμένο.
16: Αυτό, μπράβο.
11: Δεν είναι ότι το κουκουέ είναι πίσω, είναι ότι ο Τσίπρας είναι πολύ μπροστά. Πού να το πιάσει το Τσίπρα τώρα.
16: Να σου πω και κάτι άλλο τελευταίο ωραίο. Λοιπόν, τον Κομενάκη που το παίζει Καραϊσκάκης Κολοκοτρώνης, ψέματα σου λέει. Τώρα θα γίνω καταδότης.
11: Οπα, γίνε.
16: Λοιπόν, και αυτό επειδή δεν μπορώ να καταδώσω Σοβιετικός Αρκούδας, θα σου πω Κερκυραίος Ρωμαιοκαθολικός Ιερεξεταστής. Λοιπόν, η τύπισσα θέλει να ψηφίσει Κασιδιάρη. Λέει ότι η Χρυσή Αυγή δεν είναι Ναζί και θα ψηφίσει Κασιδιάρη και Λαγό και κάτι τέτοια. Λοιπόν,
11: απίστευτο μου φαίνεται. Και εγώ την είχα για Ανταρσία.
16: Α, όχι, εντάξει. Είναι, λέει, αυτοί δεν είναι Ναζί, δεν έχουν σβάστικες και είναι υπέρ. Οπότε η Λουκά μας βγήκε και η Χιτλερική.
11: Το λέμε παράπονο ότι δεν έχουν σβάστηκα. Τι θέλει τη σβάστηκα.
16: Ναι, βέβαια.
11: Α, εντάξει.
18: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
19: Στίγμα Radio. Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
20: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
21: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
22: 26-950-25-798.
23: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
24: Το καλοκαίρι έχει

0: Guest DJ Spiros House Motion. Opening act Tony Knows That. One Last Dance. Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ Spiros House Motion.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time!
5: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσει στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
6: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
5: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
7: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.

0: στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλεος.
1: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
0: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
1: Τι έχουμε?
0: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη. Σάγα! Σκασμός!
2: Εγώ πιστεύω, προτείνω, να μην υπάρχουν και δημοσιογράφοι, στοιχίζουν και πολλά στα κανάλια, να πηγαίνουν κατευθείαν οι υπουργοί. Να κάθονται στο μικρόφωνο, εκεί στις καρέκλες, δερμάτινες, να λένε τα δικά τους. Δεν χρειάζεται. Ο δημοσιογράφος να κάνει 10 ερωτήσεις. Τώρα μπορεί κάποιες από αυτές να στριμώξουν κιόλας. Υπάρχει λόγος, αφού πάνε όλα καλά. Το βλέπουμε, το νιώθουμε όλοι. Πολύ καλά εδώ το σάνταπ σκασμός. Το εκφράζει όλο αυτό. Εκφράζει την αντίληψη της κυβερνήσεως. Και διεκδικεί και την ψήφο στις επόμενες εκλογές. Το θυμόμαστε αυτό και το ξέρουμε. Είμαστε και σε μια προεκλογική περίοδο και πάει πολύ μετρημένα αυτή η κυβέρνηση, με σεβασμό στους Έλληνες πολίτες, στις διαδικασίες, στις δημοκρατικές πάνω απ' όλα διαδικασίες. Για να γίνει κάτι τέτοιο, οι Κασίες είχαν την Κυριακή στη Σαξονία. Είναι μια περιφέρεια από τις 16, νομίζω, της Γερμανίας. Εκεί λοιπόν βγήκε το AfD, η ακροδεξή δηλαδή, η νεοναζί, με κάποιο τρόπο, ας το πούμε έτσι. Είναι λίγο παράξενα τα πράγματα στην σύγχρονη Ευρώπη. Οι λέξεις που ξέρουμε και τα λεκτικά σχήματα δεν κολλάνε πάντα σε αυτό, γιατί οι παππούδες αυτονών που βγήκαν προχθές εξόντουσαν τους Εβραίους. Και τα εγγόνια τα σημερινά είναι με τους Εβραίους κατά των Παλαιστινίων. Είναι λίγο μπέρδεμα, εν πάση περιπτώσει όμως, άνετα τους χαρακτηρίζει ακροδεξίους, να δεις και τις υπόλοιπες απόψεις, χωριστά σχολεία για ανάπηρα παιδιά να φύγουν από την συνδιδασκαλία που έχουμε τώρα, και εμείς και αυτοί εκεί, και χωριστά σχολεία βεβαίως για μετανάστες και διάφορα άλλα μέτρα, δεν ξέρω τι από αυτά θα εφαρμόσουν. Όμως όλα αυτά προκαλούν κάποια ανησυχία. Βέβαια έρχεται σιγά σιγά όλο αυτό και θα εκφραστεί και σε κεντρικό επίπεδο πια, και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Τώρα το έχουμε σε μια περιφέρεια στην Σαξονία, κάτι που έκανε την κυρία Μπακογιάννη να νιώσει κάπως.
3: Εχθές πήγα να πάθω εγκεφαλικό. Mm-hmm. 44% το AfD.
1: Το AfD, λέτε.
3: 44%. Mm-hmm. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη. Ξέρετε τι σημαίνει αύριο μια Ευρώπη με μια διαλυμένη Γερμανία και μια διαλυμένη Γαλλία ταυτόχρονα. Mm-hmm.
1: Καταστροφή.
3: Κατάφερε να τσακωθεί η Ολυμπιακή με τον Παρντελά, mm-hmm, ο Μελονσό με τους άλλους. Δηλαδή γίνεται ένα χάος. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο Έλληνας θα ψηφίσει αστάθεια.
2: Το γύρισε στα ελληνικά. Ναι, έχει πάθει κεφαλικό μετά αποτελέσματα. Προφανώς θα έρθουν τέτοια αποτελέσματα και χειρότερα, όταν και τα άλλα κόμματα του δημοκρατικού τόξου του περίφημου υιοθετούν την ατζέντα των ακροδεξιών κομμάτων, για να μην πάει ο κόσμος στην ακροδεξιά. Και όμως πάει ο κόσμος στην ακροδεξιά, διότι διαλέγει την ευθεία, όχι την τεθλασμένη που έλεγε και ο Σαμαράς, γραμμή. Εμείς εδώ θα το αφήσουμε, όπως λέμε στα social media, αφήνουμε αυτό εδώ. Το έχουμε παίξει και άλλες φορές μεταδόσει, ένα ηχητικό, 2 λεπτά διαρκεί. Ας το έχουμε στο νου μας.
4: Η Γερμανία του Μεσοπολέμου, της ανασφάλειας, της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης. 1924. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 3%. 1928. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 2,6%. 1930. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 18,3%. 1932. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 37,4%. Πρώτο κόμμα. 1933. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 43,9%. Πρώτο κόμμα. 1945. Ποσοστό

0: Γερμανοί του Μεσοπολέμου ψήφιζαν τους Ναζί ως κάτι καινούριο που μίλαγε για δεσμούς αίματος, καθαρή φυλή και υπερήφανη Γερμανία που θα άνοικε στους Γερμανούς. Εκείνοι δεν φανταζόντουσαν, δεν σκέφτηκαν και δεν ήξεραν. Εσύ?
1: Από τα χρόνια της Χρυσής Αυγής είναι αυτό το ηχητικό και κάναμε μια υπενθύμηση του πώς ακριβώς γίνονταν τα πράγματα στο Μεσοπόλεμο. Προφανώς εντελώς διαφορετικές συνθήκες, καταστάσεις, δεν κοπιάρουν οι εποχές. Όμως τα κοινά σημεία μπορεί κάποιος να τα διερευνήσει και αν έχει κάποιο νόημα όλο αυτό με την ιστορία και την ενασχόληση με την ιστορία είναι αυτό. Να αντλείς τα παραδείγματα, τα αρνητικά να τα αποφεύγεις για να μην τα ξαναζήσεις. Πολλοί νέοι στη Σαξονία ψήφισαν το AfD σε πολύ ψηλά ποσοστά και είναι αυτοί που αν γίνει κάτι, αν φτάσει στο τέλος του αυτός ο δρόμος, θα γυρίσουν σε φέρετρα στα σπίτια τους. Προφανώς δεν το ξέρουν και δεν το πιστεύουν τώρα, αλλά έτσι θα γίνει. Όπως γίνεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις.
2: Καλώ τα μάτια μα τα τέσσερα. Πού είσαι, καλέ?
3: Πού να είμαι, καλέ?
2: Καλέ, πού είσαι, χάθηκε.
3: Άι, σιγά που χάθηκα, ακόμα δεν φύγαμε, γυρίσαμε.
2: Πού πήγατε?
3: Πού να πάμε, δεν πήγαμε.
2: Σάμασα εγώ τα νέα.
3: Γιατί?
2: Τωρίνη, καπιταλιστικέ διακοπέ έκανε.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, φιλεράκι, εγώ τώρα περιμένω να επιβιβαστώ στο ferry boat να με πάει στην Εδώ, στο χωριό σου.
3: Μαγευτικό μέρο.
2: Μαγευτικό.
3: Σου εύχομαι τη ζωή Κωνσταντοπούλη να τύχει μπροστά σου.
4: Με αγάπη.
2: Όχι, την είδα προχθέ και άστο. Φοβήθηκα. Συρίο ανήμερο. Άστο. Προχθές ρε εσύ Αποστόλη ήμασταν πάνω από 100.000 κόσμο στη Θεσσαλονίκη και αυτά τα βρωμοκάναλα δεν έδειξαν τίποτα. Όλες οι κάμερες στραμμένες στο κουλό μέσα στο βελίδιο.
3: Λυσίδε, εσένα θα δείξουνε παιδί μου. Για σας είναι η ΔΕΘ. Και πήρατε και συνταξιούχοι κάτι παραπάνω τώρα, αλλά μην γκρινιάζετε, ένα κατοστερικάκι.
2: Λοιπόν, εγώ συμμετέχω σε πορείες και σε διαδηλώσεις από το 1978. Το προχθεσινό το κόσμο δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Και δεν μπορούσα να δείξουν ένα στιγμιότυπο. Είναι πολύ κουφάλες. Τέλος. Θα έρθεις εσύ Αιδυψώ?
3: Μόλις έφυγα από Αιδυψώ, τι να έρθω.
2: Τέλος πάντων, εμείς πάμε τώρα. Θα περάσουμε 7 μέρες φανταστικές στην εξωτική Αιδυψώ. Χαιρετισμού στο φίλο μου, το φιλαράκι μου, το Θύμιο, τον κομμουνιστή, τον αγαπημένο μου.
5: Καλώς τα παιδιά, τα όμορφα, τα σουμπουρλίδικα. Καλή σεζόν.
3: Οπα.
5: Να είσαστε καλά. Να ακούμε και ένα ελεύθερο ραδιόφωνο. Σας αγαπάμε και σας περιμέναμε με ανυπομονησία. Φιλιά πολλά.
3: Κοίτα να δεις, μπράβο.
5: Θυμιό.
3: Θα το πω.
6: Αποστόλη, γεια.
3: Γεια.
6: Τι κάνεις?
3: Καλά.
6: Θα πω καλή αρχή και όλα αυτά που είναι κοινά αλλά χρειάζονται.
3: Ναι, εντάξει.
6: Δεν θα πω άλλα γιατί θέλω να εκμεταλλευτώ τον χρόνο για να διαφημίσω μια παράσταση. Μπορώ?
3: Α, τι, ξανάρχομαι στη Λούτσα και δεν το πήρα χαμπάρι.
6: Δεν είσαι πολύ κοντά, αλλά εντάξει.
3: Α.
6: Θα ακούσει τώρα. Κάνω μια παύση να πάρουν στυλό όλοι να γράψουν το τηλέφωνο.
3: Εκτός και αν θες να διαφημίσεις την παράστασή μου στη Θεσσαλονίκη που παίζω την Τετάρτη 16 του μήνα.
6: Πες την Τετάρτη 16 του μήνα στη Θεσσαλονίκη όπως όλοι τα Ρωμαγιάννη. Σε τετσόλια πάντα.
3: Έλα, πες και το δικό σου.
6: Λοιπόν, στις 12/9 το Σάββατο φιλοξενούμε μια παράσταση που έχει θέμα την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Η παράσταση λέγεται 18/9. Επαναλαμβάνω, στις 12/9 Σάββατο στις 8.30 ώρα στο Σύλλογο Φίλων Μουσικής Παύλα Χοροδία Βραβρονίας Αρτέμιδος, εκεί που ήρθες και εσύ και έδωσες μια εξαιρετική παράσταση και σε ευχαριστούμε. Φιλοξενούμε λοιπόν τη Δώρα Χρυσικού με το πολύ λεπτό θέμα της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Στο τηλέφωνο 693244950 μπορεί όποιος θέλει να κρατήσει θέσεις και να μάθει και περισσότερες πληροφορίες. 12/9 Σάββατο, η παράσταση 18/9 είναι ένας συγκλονιστικός μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού.
3: Έγινε, να είσαι καλά.
6: Να είσαι καλά, Αποστολή, είσαι καλά.
3: Όλα καλά, μια χαρά.
6: Πέρασε καλά, ξεκουράστηκες?
3: Την ξεκουραστώ, τα προλάβαμε μόνο. Εντάξει.
7: Επιτέλους μαζευτήκατε. Ούτε οι δάσκαλοι, ρε. Τέτοια αργία, τέτοιες διακοπές.
3: Μα είμαστε δάσκαλοι.
7: Είστε δάσκαλοι. Είσαι ζωντανός να σε τσιμπήσω, έτσι.
3: Τι?
7: Είσαι ζωντανός, λέω, να σε τσιμπήσω.
3: Τσιμπά, μα τσιμπήσεις, όμως θα τσιμπήσω κι εγώ, εσύ ξεκίνησες.
7: Ναι, και είμαι και ζουμπουρλή. Θα βρεις να τσιμπήσεις. Λοιπόν, όσο καιρό λυπάται, παιδί μου, θα δεις, θα βγει η ύλη και θα τρέχετε. Θα πάρετε κι άλλες ώρες για να βγάλετε τα.
3: Μπαμπα, μην αγχώνεσαι, δεν πρόκειται.
7: Ναι, δεν θα πάρετε.
3: Ω, αυτό είναι.
7: Α, θα βγει η ύλη δηλαδή.
3: Βγει, αυτό είναι.
7: Παιδί μου, πάμε σε εκλογές.
3: Να πάτε που θέλετε.
7: Και εσύ θα πας. Ο Μητσοτάκης μετράει σκάνδαλα. Στον Α μετράνε ακόμα πρόβατα.
8: Είναι αόρατα. Είναι 5.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
7: Οι συνθήκες δεν οριμάζουν. Ο Αντρουλάκης δεν τραβάει. Και έχεις και τον Τζίπρα. Εντάξει, Μεσσίας. Και ειλικρινά.
3: Μιλές μεγάλες κουβέντες. Έρχονται εκλογές. Τι βλέπω εγώ την πιφτέκα?
9: Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι αγωνιστές.
7: Πού πάει και τη βρίσκει, ειλικρινά? Θα μας πιάσει, λέει, τώρα τα κοσμήματα. Εγώ εντάξει, δεν γίνεται. Εγώ μου τα κλέψανε. Οι άλλοι όμως, οι άλλοι σικηρούλες, η μαμά μου, που έχει τόσα, θα τη φορολογήσει 1%.

0: 100%.
1: Κοσμήματα, θυμάστε στις σειρίδες που λέγαμε το περισσότερο και τα περιλαμβάνει και αυτά.
2: Να πάει να γίνει εφοπλιστής. Να μην έχει φορολογία. Κοσμήματα ήθελα. Να πουλήσει να πάρει ένα καράβι.
0: Να τα πουλήσει να πάρει ένα καράβι. Ναι, ναι. Καλά, θα τη το πω και άμα μπορεί. Θα το πάρει.
2: Κανονίστε το. Λοιπόν, έλα, γεια.
3: Υπάρχουν λύσεις δηλαδή. Μην είμαστε όλοι εργαζόμενοι, να γίνουν και κάποιοι εφοπλιστές. Να μπορούν να περνάνε πολύ καλά σε αυτήν την χώρα. Κολλήσαμε τους δύο λαούς, φτάσαμε στο τέλος δηλαδή, γιατί τελείωσε ο ένας, μεσολάβω εγώ. Ακολουθεί ο τρίτος και τελευταίος λαός για σήμερα. Μας πάει στα κακά κορίτσια αμέσως μετά. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας.
0: Ναι, παραπολιτικά.
2: Ναι, ναι.
0: Ποιος είναι στο τηλέφωνο, Αποστόλη?
2: Εγώ είμαι, ναι.
0: Ναι, ναι, τίποτα. Να πω ότι μας λείψατε, καλώς ορίσατε, μας λείψατε πάρα πολύ.
2: Πόσο πολύ.
0: Από εδώ μέχρι δύο στάσεις παρακάτω.
2: Τόσο πολύ.
0: Να είστε πάντα καλά, καλώς ήρθατε και καλό από καλό σου, εντάξει.
2: Έγινε, να είστε καλά.
4: Ανάωνης με τα ανακοίνωσης πρώτος έδρεος.
2: Αλλή μόνο, πού ήξερες πότε είμαστε, ακούς τα τρέιλερ
4: 20...
2: και περίμενες πότε θα πάρεις πρώτο-πρώτο.
4: Public tickets, public, φαινόμενα υψηλής παραδοσίας.
2: Δεν αλλάζει τίποτα, δηλαδή να ξεκινήσει και να πεις γιατί γίνεται καλή χρονιά, κάτι. Καλησπέρα.
4: Αυτό το μετράει ότι μετράμε στην έδριο μετά από
2: τι ζητάω κι εγώ.
4: Μετά από το 1900.
2: Οι προσδοκίες δικές μου είναι που το χαλάνε.
4: Θα κάνουμε τώρα στην έδριο μετά από έναν αιώνα σχεδόν.
2: Θα αργήσετε.
4: Όλοι οι ουφολόγοι πρώτοι να το σημειώσουν.
2: Όσοι ζούνε τότε.
4: Κυριακή 9 η ώρα μέχρι τις 9 το βράδυ μέχρι να τελειώσουμε.
2: Οχώ, κι άμα τελειώσετε.
4: Να έρθει την αποψή του να πει.
2: Ποιος?
4: Οποιοδήποτε από το κοινό να πει τι ξέρει για τα, για τα UFO στην Ελλάδα και διεθνώς.
2: Μπεν Χουρ, κατάλαβα.
4: Και ο ίδιος.
2: Όρεξη να έχεις, να τρολάρεις και να ανεβάζεις βιντεάκια. Τέλος πάντων. Ναι.
4: Μα έρθουνε τρολ, έλα να τα αναγνωρίζεις, δεν ξέρω να τα αναγνωρίζω.
2: Να.
4: Είμαστε τρολ.
2: Εκεί μέσα πού να αναγνωρίσεις τα τρολ. Είσαι καχύποπτος, αλλά λες τώρα όλοι μοιάζουμε.
4: Άμα έρθετε, έχω δυο εισιτήρια για το σταθμό σας.
2: Να.
4: Ναι, ναι, να.
2: Α, γιατί αλλιώς έχει να πληρώσεις κιόλας.
4: Είμαστε πλατεία Αμερικής, οδός Σταυροπούλου 33, τάση ηλεκτρικού Άγιος Νικόλαος. Στούντιο λέγεται, στούντιο 3 Star Cinema, New Art. System.
2: Το ξέρω, το ξέρω το σινεμά, ναι, το, στο στούντιο, το ξέρω.
4: Στούντιο, ναι. Όλοι εκεί θα είμαστε, είναι ο καθηγητής.
2: Πού μπλέξανε κι αυτοί, τέλος πάντων.
4: Είναι καθηγητές από την Κύπρο και είναι και ο άνθρωπος.
2: Δεν μπορεί να το δείξουμε live αυτό, να το χαρεί ο κόσμος.
4: Για όλο τον κόσμο.
2: Τέλος πάντων, ναι, έλα, γεια. Και... Θεσσαλονίκη, εγώ παίζω τώρα, άσε με. Θεσσαλονίκη, θέατρο Κήπου, 16 του μηνός.
4: Ευχαριστώ, ναι, να είστε καλά.
2: Ο Πεκεμπλέ Τουρ. Έλα, άμα είναι να λέμε τέτοια, να πω κι εγώ. Λοιπόν, γεια.
5: Έλα, πως το λάκκο μου.
2: Έλα, φίλε.
5: Έλα, καλώς σε βρήκαμε. Τώρα αρχίζω να ακούω την εκπομπή σου. Έχω μείνει πίσω, κατάλαβες.
2: Δεν πειράζει, θα αναπληρώσεις.
5: Ναι, ναι, λοιπόν. Θέλω να σου πω κάτι. Θα μου πεις του κόλλου μου το χαβά έχω, αλλά έχει γίνει πολύ καιρό τώρα.
2: Καλά, δεν είναι και πρώτη φορά, οπότε εντάξει, πες του.
5: Ναι, ναι, κανένα πρόβλημα. Δεν πειράζει. Δεν σε ό,τι γουστάρεις λες. Λοιπόν, για τον Αντετοκούμπο και τον Καραλή σκέφτομαι. Τα παιδιά καλά κάνουν ό,τι κάνουν. Αυτοί οι αριστεροί που με το ζόρι προσπαθούν να τους θεοποιήσουν, να πούνε ότι είναι δικοί μας και αυτά. Τα παιδιά και ο Γιαννάκης και ο Μανολάκης και καλά κάνουν και δικαίωμά τους είναι. Βγάζουν φωτογραφίες με το Μητσοτάκη, διαφημίζουν τράπεζες, διαφημίζουν εταιρείες ενέργειες. Δεν έχουν καμία σχέση με την αριστερά. Δεν έχουν πει τίποτα για το κίνημα, δεν έχουν πει τίποτα για τα Τέμπη, για την Παλαιστίνη. Γιατί εμείς πρέπει να τους θεοποιούμε. Έγραφε ένας καταπληκτικός κύριος ο Παπα-Νικολάου, που είναι νομίζω Ανταρσία, ένας γιατρός, ένα υπέροχο κείμενο έτσι ωραίο συγκινητικό για τον Καραλή. Και το απαντάει ένας δεξιός από κάτω: ο Καραλής είναι δικός μας, δεν θα το χαρίζουμε. Το πιο σωστό που μπορούσε να του πει είναι. Λοιπόν, γι' αυτό παιδιά, δεν κοιτάμε το χρώμα, κοιτάμε τις απόψεις, την ιδεολογία και τι εκφράζει ο καθένας.
4: Καλή σεζόν.
2: Τώρα καλή σεζόν. Στο δεύτερο τηλεφώνημα. Στο πρώτο δεν μπορείς να είσαι σαν άνθρωπος.
4: Καλή σχολική χρονιά για τα παιδιά. Διότι οι νεοέλληνες δεν ενδιαφέρονται. Πάντες οι άνθρωποι.
2: Παιδί μου, έχουμε. Εσύ που λες για τα ούφο. Τα παιδιά μας είναι ούφο.
4: Του ιδέν.
2: Πες τα λίγο. Εκεί στη συνάντηση των ούφων να φωνάξετε και παιδάκια. Ουράνιο τόξο. Λοιπόν, έλα, γεια τώρα.
6: Έκλαψα λίγο όμως. Έκατσα.
7: Hello children, welcome to our school and to our country I could say.
8: Hi Ella, I'm Laura. Hi.
9: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
10: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
11: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
12: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
13: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
12: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
13: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
12: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
13: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
12: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
14: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
12: Ας το πάνω μας.
15: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
16: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
17: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
18: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
19: Stigma

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
2: Τι είναι αυτό?
1: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
2: Ποια πρόσωπα?
1: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
2: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
1: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
2: Πότε, λέει?
1: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
2: Πού?
1: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
2: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
3: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
6: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26 95 0 22 644 και 69 74 43 62 60. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
7: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
8: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
9: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στίγμα.

0: στίγμα.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
7: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
8: Το φέρι μπιζού.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
1: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών. Με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν. Σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.

0: children. Welcome to our school and to our country, I could say.
1: Hi, Ella. I'm Laura. Hi.
2: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
5: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
7: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
8: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
9: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
10: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
9: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!
11: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
12: 26 950 25 798.
13: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
14: το καλό.

0: DJ Spiros House Motion. Opening act Tony Knows That. One Last Dance. Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ Spiros House Motion.
1: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
1: Στίγμα.

0: στίγμα.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

0: Radio. Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
2: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη

εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: Walk and Roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
5: Τι είναι αυτό?
4: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
5: Ποια πρόσωπα?
4: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
5: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
4: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
5: Πότε, λέει?
4: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
5: Πού?
4: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
5: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
6: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
7: Στο Λαδολέμονο, η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
8: Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
9: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Στίγμα.
1: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi, hello. I'm Noura. Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Σταν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
0: Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950-49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσχολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσχολο.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26950-25798.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
6: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.

0: δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ Spiros House Motion.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: and welcome to our school and to our country, I could say.
1: Hi, Ella. I'm Laura. Hi.
2: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Σταν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
5: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
6: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνετε ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
7: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
7: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
9: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.

0: Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
3: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνη.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
6: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
5: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
6: Απευθύνσου στον ειδικό.
5: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
6: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
5: Απολύμαση λεκάνης.
6: Έντομο απόθυση,
5: αρωματισμός χώρο,
6: απεντόμωση μειοκτονία,
5: προϊόντα και συσκευές χάς,
6: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
6: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean.
5: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950-25600.
6: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
5: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
8: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: Welcome to our school and to our country, I could say.
1: Hi, Ella. I'm Laura. Hi.
2: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
3: Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ.

0: Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
1: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
2: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών. Με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν. Σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Beauty. Να παίξουμε ένα παιχνίδι. Πότε το ακούγαμε αυτό? Πότε κυκλοφόρησε? Κρατηθείτε, 1995. Νομίζεις βέβαια ότι κυκλοφόρησε τώρα, αυτό το καιρό. Όμως κι όμως έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε. 31, πιο σωστά. Καλώς ορίσατε και σήμερα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2 που τώρα ξεκινάει. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, εχθές και σήμερα, αυτήν εδώ την ώρα. Θα περάσουμε όμορφα με καινούργια, με παλιότερα, όλα εδώ μαζεμένα.

στην Κίνα παίρνουν μέτρα για την τεχνητή νοημοσύνη σε σχέση με τους ανήλικους. Και ήδη απαγορεύεται από ό,τι φαίνεται στους ανήλικους να κάνουν ψηφιακούς φίλους μέσω τεχνητής νοημοσύνης ή και συντρόφων ερωτικών. Επίσης στην Κίνα κάνουν τους ψηφιακούς συγγενείς. Πάει και αυτό, απαγορεύεται για τους ανήλικους. Κανονικά έπρεπε να απαγορεύεται για όλους, αλλά τι να πεις. Τώρα φαντάζομαι εμείς εδώ ως Ευρώπη περιμένουμε κάποιος να ξυπνήσει κάποια στιγμή και να πει το ίδιο, ότι απαγορεύεται και εδώ.

Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι οι Αμερικανοί είναι αυτοί που χρησιμοποιούν περισσότερο χαρτί υγείας. Το λέω ευγενικά, 141 ρολά υγείας το χρόνο ο καθένας. Με δεύτερους τους Γερμανούς με 134 ρολά χαρτί υγείας το χρόνο. Οι Αμερικανοί καταναλώνουν το 20% της παγκόσμιας παραγωγής. Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσει κανείς.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.

0: Guest DJ Spiros House Motion. Opening Act Tony Knows That. One Last Dance. Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ Spiros House Motion.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Αρχές του Σεπτέμβρη και μαυρισμένοι πιστεύω. Έτσι δεν είναι, άρα καλό περνάτε. Και πιο πλούσιοι από πέρυσι. Να σας πω την αλήθεια, 4,7 δισεκατομμύρια αυξήθηκε η περιουσία των Ελλήνων. Των Ελλήνων που μετριούνται στα 6,170.000, 6,17 εκατομμύρια κόσμο που είναι φορολογούμενοι πολίτες στην Ελλάδα, οι οποίοι αύξησαν την περιουσία τους από ό,τι διαβάζουμε. Άρα είμαστε όλοι πιο πλούσιοι και χαρούμενοι. Ευχαριστώ πολύ για τα παλαμάκια. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα, μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ, επιστροφή στη μουσική. Ο Κοσμάς Κατραμάδας στο μικρόφωνο για ακόμα κάτι λιγότερο από μια μισή ώρα. Και σήμερα μαζί, μείνε εδώ, καινούρια παλιότερα. Το σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε καλά.

η τάση που ξεκίνησε από το TikTok και που λέει να μην κάνεις μπάνιο όταν πηγαίνεις για ραντεβού. Στο τσακίρ κέφι σου λέει, στην απογείωση αυτής της πρόκλησης, βάζεις και ιδρωμένα ρούχα. Κάπως έτσι λέει, αποκαλύπτονται οι σεξουαλικές φερομόνες. Και έτσι έρχεσαι πιο κοντά με τον άλλο ή την άλλη. Εσείς είσαστε τίποτα οπισθοδρομικοί, δεν ξέρω που πλένεστε. Δεν είναι καλύτερα να πας στο ραντεβού και να είσαι λίγο ψιλοβρωμιάρης? Εντάξει, δεν σου λέω και την υπερβολή, να βάζεις αρώματα από τα πόδια μέχρι και το κεφάλι. Εντάξει, είπαμε. Ένα μέτρο χρειάζεται σε όλα.

έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις στα social media, στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς και Δραμάδος. Εκεί επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Μείνε εδώ, επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει

0: μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400. Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

δεύτερη ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε καινούργοι καινούργοι στην παρέα μας. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλό μήνα να έχουμε, έστω και αργά. Το λέμε εδώ. Ο Κοσμάς Κατρομάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μια ολόκληρη ώρα μαζί, εδώ. Όπως κάθε εβδομάδα, δύο φορές την εβδομάδα, εχθές και σήμερα, αυτήν εδώ την ώρα. Καλώς όρισες. Δυνάμωσέ το.

σου και γίνεσαι και εσύ ρεζίλη δημοσίως και μετά έχεις μούτρα και βγαίνεις στο γυαλί και αποφασίζεις να αρχίζεις να λιβανίζεις. Νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά, έτσι, πρέπει να σε κοιτάξουν. Κατά τα άλλα, σε λίγο έχουμε 5 τρόπους για να κάνετε έρωτα χωρίς σεξ. Είναι αυτή η εποχή περίεργη. Ναι, να κάνετε έρωτα χωρίς σεξ. Τι σας λέω τώρα.

τρίτη σας έλεγα 5 τρόποι να κάνετε έρωτα χωρίς σεξ. Μας δίνουν εδώ συμβουλές. Μην το πάρετε σε σοβαρά οι καινούργοι. Έτσι καμία σχέση με έρωτα και σεξ αυτό που θα σας διαβάσω. Αλλά εδώ μάλλον έτσι το θεωρεί αυτός που το έγραψε. Μοιραστείτε, λέει, τα χόμπι σας και μάθετε νέα πράγματα μαζί. Αυτό είναι ένας από τους 5 τρόπους για να κάνεις έρωτα χωρίς σεξ. Να είστε τρυφεροί σαν την καρδιά ενός μαρουλιού. Να χτίζετε μια δυνατή φιλία. Το φαΐ σας φέρνει πιο κοντά, να το έχετε υπόψη σας. Είναι το μόνο που συμφωνώ, ως Σταύρος δηλαδή. Επικοινωνείτε ανοιχτά ο ένας με τον άλλον. Και κάπως έτσι έχετε κάνει έρωτα και όχι σεξ. Το όχι σεξ το καταλάβαμε. Αυτό που έχουμε κάνει έρωτα με αυτούς τους 5 τρόπους, αυτό δεν έχω καταλάβει ακόμα. Τι χούφτωσες, που λέει και η ταινία, χούφτωστη.

πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Προς τα εκεί πηγαίνουμε, έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις. Έχω Instagram, έχω TikTok, έχω και Facebook. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά. Με το κουνήσεις.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
0: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Είναι αυτή η άχαρη περίοδος. Έτσι που δεν είναι ούτε καλοκαίρι, δεν είναι ούτε φθινόπωρο ακριβώς. Είναι αυτή η άχαρη περίοδος που πας στην παραλία, είναι υπέροχη η θάλασσα και είναι σχεδόν άδεια σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς Κατραμάτος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

Πέρασαν κιόλας 10 χρόνια από τότε που ξεκίνησε το All in Fans. Να το γιορτάσουμε, δεν ξέρω, χρήματα εμείς δεν βγάζουμε από εκεί. Διαβάζω τα νούμερα όμως, 5.076 εκατομμυριούχοι. Αυτοί δημιουργήθηκαν από το All in Fans μέχρι στιγμής. Οι ενεργοί λογαριασμοί φτάνουν τα 5 εκατομμύρια που ανεβάζουν περιεχόμενο. Σήμερα έχει μοιράσει το All in Fans 30 δισεκατομμύρια σε όλους αυτούς που είχαν περιεχόμενο. Και από αυτά τα χρήματα παίρνει το 20% από τα καθάριστα έσοδα των ανθρώπων που φτιάχνουν περιεχόμενο. Ενώ τα μέλη που μπαίνουν μέσα στο OnlyFans και κοιτάνε, και όχι μόνο κοιτάνε αλλά πληρώνουν μάλλον, και αυτά τα χρήματα είναι 437 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Πόσοι είναι οι εργαζόμενοι παγκοσμίως στο OnlyFans? 47 άτομα.

θυμάμαι παλιότερα που λέγαμε πριν από 10 χρόνια περίπου ότι έχουμε φτάσει πάτο. Τώρα μπορούμε να γελάσουμε για αυτά που λέγαμε πριν από 10 χρόνια. Μάλλον δεν είχαμε φτάσει πάτο, τώρα κατηφορίζουμε ακόμα από ό,τι φαίνεται. Παρ' όλα αυτά αισιόδοξα θα πούμε καλό φθινόπωρο να έχουμε. Τέλος για σήμερα, τέλος για αυτήν την εβδομάδα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν εδώ, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δίνω ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, σε 6 μέρες δηλαδή. Να περάσετε υπέροχα, να έχουμε ένα καλό μήνα που ήδη ξεκίνησε βέβαια, εδώ και λίγες μέρες. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

0: Στίγμα Radio.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
1: Το καλοκαίρι

0: Guest DJ Spiros House Motion. Opening act Tony Knows That. One Last Dance. Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ Spiros House Motion.
1: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
2: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure.

0: brand new me, I guess. Looking back, I could have been worse, but I could have been better too.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
2: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
1: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
2: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
0: Στίγμα.

0: στίγμα.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολος. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Πομόνης.

Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Στίγμα. Στίγμα.
1: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi, hello. I'm Laura. Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστια Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
4: Το καλοκαίρι έχει

0: DJ Spiros House Motion. Opening act, Tony Knows That. One Last Dance. Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ Spiros House Motion.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσκολο.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
3: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
4: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspexumemila.gr.

0: children. Welcome to our school and to our country, I could say.
1: Hi, hello. I'm Laura. Hi.
2: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Σταν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
3: Το καλοκαίρι.

0: Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ Spiros House Motion.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: But guys, we don't have it there.
1: Stigma Radio.

0: Στίγμα Radio.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: children. Welcome to our school and to our country, I could say.
1: Hi, Ella. I'm Laura. Hi.
2: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
3: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
4: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
3: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
4: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Stigma Radio.

0: Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
2: Είμαι ο Γκάρι Όρκαμ Όλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαπώντης.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Δει το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Fjord. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστια Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.